Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Κορυφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
10: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
10: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Μόλις εκτοξευθήκαμε, μόλις απογειωθήκαμε για τελευταία φορά φέτος εδώ στο ραδιοφωνό μας, είμαστε στο στούντιο, γιατί θα πάρουμε μερικές ανάσες στη διάρκεια του Αυγούστου, τελευταία εκπομπή σήμερα, και θα επιστρέψουμε ξανά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, μαζί μου στο κόκπιτ ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Εγώ έχω το μικρόφωνο, ο Διονύσης έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Αχόρταγος για αυγουστιάτικες διακοπές, σεληνιασμένος από την Πανσέλινο που απολαύσαμε. Και ναι, θα το πω, μην με θεωρήσετε ιερόσυλο, Οδύσσια Spider-Man Brand New Day σημειώσατε διπλό. Γεια σας, είμαι τόσο ενθουσιασμένος που στο στούντιο σήμερα ήρθα με το φανελάκι του αγαπημένου αραχνάνθρωπο.

Τελευταία εκπομπή λοιπόν για τη ραδιοφωνική μας σεζόν, για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν, Παρασκευή, τελευταία μέρα του μήνα. 31 Ιουλίου 2026 το σωτηρίον έτος. Οσίου Ευδοκίμου Δικαίου, Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας, σήμερα. Ο ήλιος ανέτειται στις 6:27, θα βασιλεύσει στις 8:35. Η θερμοκρασία σχεδόν 30 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνει. Θα φτάσει στους 37-38 μέχρι το μεσημέρι, η υγρασία στο 38%. Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία πραγματοποιείται η σημερινή εκπομπή. Βεβαίως είχαμε τα ευχάριστα με την χθες το βράδυ την πρόκριση της εθνικής μας ομάδας Πόλο των Κορασίδων στον τελικό, στον απόψινό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ζάγκρεπ με πατρινές αθλήτες στις τάξεις της, η εθνική μας. Αλλά αυτή ήταν η ευχάριστη είδηση, γιατί βλέπετε τι γίνεται και στην Ελλάδα. Έχει προκαλέσει θόρυβο, μεγάλο θόρυβο, η δήλωση που έκανε η Δόμνα Μιχαηλίδου για την ελληνική παραδοσιακή παύλα πυρηνική οικογένεια, τέλος πάντων. Και στο εξωτερικό από την άλλη πλευρά μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην Ισπανία, έχει ξεσπάσει και διπλωματική κρίση μάλιστα με την Ιταλία, έχουμε έντονες μεταναστευτικές ροές, μαζική άφιξη περισσότερων από 1.500 ανθρώπων από το Μαρόκο που οδήγησε τους Ισπανούς σε στρατιωτική κινητοποίηση. Λοιπόν, για όλα αυτά, τις πολιτικές εξελίξεις και για αυτό το απίστευτο που συμβαίνει στην Ισπανία, θα μιλήσουμε τώρα με την καλεσμένη μας.

0: βαθιά, κύριε
1: Λατινοπούλο.
0: Δυστυχώς αυτή είναι και η επικαιρότητα. Αυτές οι δυσάρεστες εικόνες καθημερινά κατακλείζουν τα social media και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξεκινώντας τώρα από την Υπουργό, η οποία είναι υπουργός επιλογή προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αφορά το δημογραφικό, για την οικογένεια. Και αντί η ίδια η υπουργός, η κυρία Μιχαλίδου, να γνωρίζει ότι η οικογένεια είναι ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, δηλαδή το αυτονόητο, επιλέγει να κάνει δηλώσεις του τύπου ότι δεν είναι αυτή η οικογένεια του μέλλοντος και ενδεχομένως η οικογένεια του μέλλοντος θα είναι τρανς, τρεις άντρες, υιοθετημένα, αγορασμένα παιδιά και ούτω καθεξής. Αυτό είναι απαράδεκτο όπως καταλαβαίνετε και προσβάλλει κάθε νέο γονέα, κάθε γονέα, κάθε μητέρα, κάθε πατέρα, τα παιδιά και σίγουρα δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το δημογραφικό μας πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι η προσωπική επιλογή. Αντί να παραιτηθεί, ναι, αντί να απομακρυνθεί από τη θέση που στο κάτω-κάτω και το Υπουργείο Οικογένειας, δεν έχει δείξει καμιά τεράστια επιτυχία αυτά τα χρόνια. Έτσι, δεν έχουμε δει κάτι το οποίο να έχει βοηθήσει. Συνεχώς μειώνονται οι γεννήσεις, συνεχώς έχουμε προβλήματα στις ελληνικές οικογένειες, υπάρχει υπογεννητικότητα και πουθενά δεν βοηθάει. Και παρόλα αυτά, αντί να προσπαθήσει να αφοσιωθεί στο έργο το οποίο έχει αναλάβει και να βοηθήσει ειδικά τις νέες οικογένειες, ασχολείται με το πώς θα χαϊδεύσει τα αυτιά στη Γουοκατζέντα και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αυτή είναι η προτεραιότητά της. Και αντί να απομακρυνθεί από τη θέση της, ο κ. Μητσοτάκης την έχει ακόμα εκεί και την κρατάει.
1: Πάντως πήγαινε και ανασκεύασε λίγο. Έκανα μια προσπάθεια τέλος πάντων να ανασκευάσει. Αυτό είδα.
0: Ελάτε τώρα. Καμία προσπάθεια και δεν μπορεί να ανασκευάσει. Πέταξε τρεις φορές τη λέξη πριγκιπή οικογένεια για να ανασκευάσει τι ακριβώς. Δηλαδή, το αν πετάξει μια λέξη θα σε βοηθήσει, χειρότερο το έκανε.
1: Έπεσε η γραμμή, είναι και καθοδόν η κυρία Λατινοπούλου, πρέπει να σας πω. Την έχουμε πετύχει στο δρόμο, οπότε θα την ξαναπάρει ο Δημήτρης Στεφανόπουλος. Άρα είναι κάθετη η κυρία Λατινοπούλου. Το εννοούσε αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαλίδου και ευθύς αμέσως θα ρωτήσω την κυρία Λατινοπούλου με την επανασύνδεσή μας. Αυτό διώχνει τώρα, έχει θυμώσει ψηφοφόρους και της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι σε μητσοτακική, σαμαρική, καραμαλική, και διώχνει κόσμο προς τα δικά σας κόμματα.
0: Εντάξει, ο κόσμος ο οποίος ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία και δύο φορές έδωσε την αυτοδυναμία, δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι θα είναι η πιο εγώ κυβέρνηση όλων των εποχών και συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να σας θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά στην οποία χαϊδεύουν τα αυτιά της ΓΟΚ ατζέντας και γενικά της ΛΟΑΤ κοινότητας. Να θυμηθούμε ότι πριν από λίγο καιρό η κυρία Δόμνα Μιχαλίδου για ακόμη μια φορά έδειξε το πάθος της και την αγάπη της για τα ΛΟΑΤΚΙ, επιβάλλοντας μάλλον το σήμα διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μέσα στις επιχειρήσεις ποσόστοση, θα πρέπει να προσλαμβάνεις τρανς, μαύρους, Κινέζους, γυναίκες, να υπάρχουν ποσόστοση για ΛΟΑΤΚΙ και ούτω καθεξής, προκειμένου να πάρεις το σήμα διαφορετικότητας και με αυτόν τον τρόπο να έχεις πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, είτε ευρωπαϊκές είτε εθνικές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να θυμηθούμε ότι είχε ανοίξει ένα πρόγραμμα σπουδών για σπουδές φίλου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ένα αποκορύφωμα να θυμηθούμε φυσικά τον νόμο για τους γάμους και την υιοθεσία από ΛΟΑΤΚΙ άτομα, που δεν τον έφερε φυσικά ο Τσίπρας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον ψήφισε η κυβέρνησή του. Άρα είναι η πιο woke κυβέρνηση και σε καμία περίπτωση δεν τα είχε υποσχεθεί όλα αυτά. Διότι αν τα είχε πει προεκλογικά, σίγουρα πάρα πολλοί κόσμοι δεν θα τη έδινε ψήφο εμπιστοσύνη.
1: Πάμε για να δούμε τώρα τι γίνεται και με την Ισπανία, με τους μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν από το Μαρόκο. Εσείς είστε στην Ευρωβουλή, τα βλέπετε αυτά τα φαινόμενα? Δεν το περίμεναμε τόσο έντονο τώρα αυτό που έγινε.
0: Εμείς το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, διότι πριν από λίγους μήνες ήμασταν οι μόνοι ως πατριώτες για την Ευρώπη και προσωπικά εγώ και με παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε καταγγείλει καταρχάς τις νομιμοποιήσεις πάνω από 500.000 λαθρομεταναστών στην Ισπανία από την καταστροφική κυβέρνηση Σάντσεφ. Όταν βλέπουν λοιπόν όλοι αυτοί ότι πλέον ο κόσμος γυρίζει σε πατριωτικές θέσεις, τη λογική και θέλει κάτι τέτοιο για να κυβερνήσει τη χώρα του, αρχίζουν και βρίσκουν και εφευρίσκουν νέους τρόπους για να κρατηθούν στην εξουσία και νομοποιούν λαθρομετανάστες. Κάτι τέτοιο θα γίνει και στην Ελλάδα, άμα συνεχίσουμε έτσι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν απέχουμε πολύ. Λοιπόν, όταν δημιουργεί τη γη της επαγγελίας για τον κάθε ακραίο ισλαμιστή, για τον κάθε λαθρομετανάστη, για τον κάθε εγκληματία στη χώρα του, ο οποίος κινδυνεύει εκεί ή συμμετέχει σε τρομοκρατικές οργανώσεις και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρεις από πού έρχεται ο καθένας και τι έχει κάνει από εκεί που έρχεται, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Να βλέπουμε μια μαζική εισβολή στην Ισπανία, άτομα τα οποία λαθρομετανάστες, οι οποίοι δεν ξέρουμε ούτε καν από πού έρχονται από το Μαρόκο, αλλά ούτε ξέρουμε πίσω από εκεί από πού έχουν περάσει, από ποιες χώρες και με τι εγκληματική δραστηριότητα, και μπαίνουν μέσα μιλούνια.

0: σκάνε από τη θάλασσα και είναι μια κανονικότατη εισβολή. Πανηγυρίζοντας, άντρες η πλειοψηφία τους σε στρατεύσιμη ηλικία και φυσικά Αλλάχ Ακμπάρ παντού να ακούμε. Και οι Ισπανοί να είναι έντρομοι με τα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα είδαμε εικόνες τραγικές να κάνουν το γύρο των social media με ελαφρομετανάστη να προσπαθεί να εισβάλλει από παράθυρο σε πολυκατοικία σπιτιού. Και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, όταν αφήνεις τον κάθε ελαφρομετανάστη, τον κάθε Αλλάχ Ακμπάρ να μπαίνει μέσα στη χώρα σου. Αυτοί αυτό έχουν μάθει να κάνουν στις χώρες τους. Δεν είναι τίποτα πολιτισμένοι οι οποίοι θα έρθουν και θα σεβαστούν και θα περιμένουν τη διάβαση πότε θα ανάψει το πράσινο των πεζών για να περάσουν.
1: Τώρα, αυτό πώς αντιμετωπίζετε, με περισσότερες αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη, δηλαδή στην Ισπανία, εν προκειμένου, ή πώς αντιμετωπίζετε όλη αυτή η κατάσταση?
0: Καταρχάς, αντιμετωπίζεται όταν έχει σοβαρή κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει μια κυβέρνηση στην Ισπανία, η οποία όχι απλά δεν θέλει να το αντιμετωπίσει, αλλά προφανώς και της αρέσει. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, τους ωφελεί γιατί θα τους δώσει ψηφαλάκια. Έρχονται νέοι ψηφοφόροι, ζεστοί ψηφοφόροι, οι οποίοι θα δοθούν χαρτιά σε αυτούς, και όταν θα κρίνεται εάν το Vox, το οποίο είναι το μόνο σοβαρό πατριωτικό κόμμα στην Ισπανία, και ανήκει και στους πατριώτες για την Ευρώπη, θα κριθεί να πάρει την εξουσία, θα έχει να αντιμετωπίσει ψηφοφόρους λαθρομετανάστες που τα ψηφίζουν εσάς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα, λοιπόν. Πολιτικές υπάρχουν, αν θέλεις.
1: Έχετε πει ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στη Γαλλία. Κάτι αντίστοιχο έχετε πει ότι συμβαίνει.
0: Και στη Γαλλία, και στη Γαλλία συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Συμβαίνει και εδώ. Έχουν πάρει χαρτιά και εδώ έχουν ξεπεράσει νομοποιήσεις λαθρομεταναστών κατά τριπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τον Τσίπρα. Έχει κάνει ο Μητσοτάκης και θα συνεχίσουν όσο έρχονται και αυξάνονται και γεννάνε εδώ και κάνουν 5, 6, 7, 10 παιδιά. Και θα αρχίσουν να παίρνουν τα χαρτιά τους όπως παίρνουν άσυλο όλοι αυτοί που έχουν πάρει άσυλο που δεν το δικαιούνταν κανονικά. Αντί να κάνεις επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου και όλων όσων έχουν λάβει άσυλο, αντί να κάνεις επτασφράγιση από τα σύνορά σου, αντί να ξεκινήσεις απελάσεις, να κάνεις κλειστά κέντρα εκτός Ευρώπης, στην Αφρική για παράδειγμα, αντί να κάνεις κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά όπως Γιάρο και Μακρόνισο, προτιμούν αυτές οι κυβερνήσεις γιατί είναι σοσιαλιστές και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ούτε η πατρίδα τους, ούτε οι πολίτες οι οποίοι τους έχουν εμπιστευτεί. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα μοιράζουν επιδόματα. Μια μπίζνα η οποία ξεκινάει από τις Βρυξέλλες και συνεχίζει σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό τους νοιάζει, το φαχοπότη. Όπως γίνεται φαχοπότη, για παράδειγμα, αντίστοιχο και με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ξεπεράσει το μισό δις μόνο το 2025. Και το 2024 άλλο μισό. Συνολικά έχουν ξεπεράσει το 1,5 δις από το 2020 μέχρι σήμερα, με πάνω από 6 στις 10 αναθέσεις να αναπευθείας. Για συμβουλευτικές υπηρεσίες τώρα σας λέω. Δηλαδή, τι έχουμε στην Ελλάδα? Το εξής. Θέλει ο Μητσοτάκης να μοιράσει για να φάνε όλοι μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται και γίνονται, κάνουν κάποιοι φίλοι του, γνωστοί του, φίλοι βουλευτών, υπουργών, κάνουν μια συμβουλευτική εταιρεία και μετά δικαιούνται, σύμφωνα με το μυαλό του Μητσοτάκη και των υπουργών του, να αρχίζουν να παίρνουν χρηματοδοτήσεις. Να παίρνουν επιχορηγήσεις, να γίνονται συμβάσεις. Κάνουν μια σύμβαση για να γίνεται ένας σύμβουλος ενός υπουργού, 1 εκατομμύριο ευρώ. Μισό εκατομμύριο ευρώ, 100.000 ευρώ. Και αυτά είναι χρήματα των Ελλήνων. Δέχθηκαν ποτέ, συμφώνησαν ποτέ οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώνουν αυτά τα χρήματα για συμβουλευτικές υπηρεσίες? Το διανοήσατε, δεν το πάρετε του αιώνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Διανοείστε πάνω από 1,5 δις από το 2020 έως σήμερα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες με χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων. Το θέλουν αυτό οι Έλληνες φορολογούμενοι? Είπαν πουθενά ότι εμείς θέλουμε να δίνουμε τα χρήματά μας, αυτά που μας παίρνετε μέσα από την υψηλή φορολογία και από τον πόνο και τον μόχθο μας καθημερινά να τα δίνετε σε συμβούλους από οι οποίοι μπορεί να μην κάνουν και τίποτα κατά πάσα πιθανότητα?
1: Κύριε Λατινοπούλου, θα σας ρωτήσω ευθέως, εφόσον οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα διαφορετική εσείς, με ποιες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
0: Με κανένα κόμμα, διότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο πιστεύει και εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τη φιλελεύθερη οικονομία, το μόνο κόμμα το οποίο έχει σοβαρότητα, το μόνο κόμμα το οποίο θέλει επιτέλους να πάρει ανάσο ιδιωτικός τομέας και έχει προτεραιότητα τη νέα γενιά. Δεν ακούγεται καμία θέση από κανένα άλλο κόμμα. Για να μην πιάσουμε τώρα το χάος που μας χωρίζει με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την παιδεία, την ασφάλεια, το λαθρομεταναστευτικό, την οικονομία, την ακρίβεια. Πείτε μου, αυτοί είναι σοσιαλιστές, όπως και οι υπόλοιποι φυσικά, οι οποίοι στα προγράμματά τους κάνουν ανταγωνισμό ποιος θα μοιράσει περισσότερα την ώρα που πρέπει να μπει ένα νοικοκυριό ουσιαστικά στα οικονομικά του κράτους. Και αντί να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, όλοι πάνε στα ίδια και στα ίδια. Αντί να δώσουν έμφαση στη νέα γενιά, κοιτάνε πώς θα δημιουργήσουν πελατειακό κράτος και πώς θα κάνουν τα ρουσφέτια τους, με, να μοιράζουν θέσεις χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια, προκειμένου να πηγαίνουν ψηφοφόροι δικοί τους και να τους ψηφίζουν. Θα ακούσετε ποτέ κάτι τέτοιο από τη φωνή λογικής? Ποτέ. Διότι δεν εκπροσωπούμε αυτό. Το διεφθαρμένο, ένα διεφθαρμένο σύστημα το οποίο έχει στηθεί μόνο και μόνο για να εξυπηρετεί κομματικούς στρατούς.
1: Αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, τι θα κάνετε, κύριε Κωνσταντινοπούλου? Θα συνεργαστείτε ή θα ακολουθήσετε μια αυτόνομη πορεία?
0: Όχι, δεν θα συνεργαστούμε, όπως σας είπα και πριν. Εμείς συνεχίζουμε με την αυτόνομη πορεία την οποία έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι θα έχετε δει και εσείς τη δημοσκόπηση η οποία δείχνει ξεκάθαρα ότι η φωνή λογικής ηλικίας 17-35 στην Καθημερινή, μάλιστα, η οποία δημοσιεύθηκε, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ήταν η φωνή λογικής πρώτο κόμμα με 17%. Η νέα γενιά, η δική μου γενιά, τα νέα παιδιά και η σημερινή 13χρονη, 14χρονη είναι η προτεραιότητά μας. Αυτή είναι η γενιά στην οποία πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Παιδιά τα οποία σπουδάζουν, τα παιδιά τα οποία ψάχνουν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας και αύριο μεθαύριο να νοικιάσουν ένα σπίτι, το ΜΕΗ νίκια, το οποίο έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά, λόγω ακριβώς της φορολογικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα και των φορολογικών πολιτικών του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κρατά εξαρτώμενο τον Έλληνα πολίτη, να έχει πολύ ψηλά τη φορολογία και να του δίνει κάτι ψίχουλα όταν έρθει η ώρα, για παράδειγμα, τη ΔΕΘ. Και από εκεί και πέρα αυτά τα ψίχουλα να τον κάνουν να πάει να ξαναψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κατάσταση μονίμως τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και δυστυχώς ήταν και τα προηγούμενα. Αλλά το θέμα είναι να την αλλάξουμε.
1: Δεν σας φοβίζει μήπως πάμε σε ακυβερνησία ή θα δούμε, λέτε, θα βρεθεί λύση από τα συστημικά κόμματα, έτσι όπως την μπορείτε να αποκαλείτε κι εσείς, με κάποιες κυβερνήσεις?
0: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν ήδη καλοθελητές οι οποίοι είναι πρόθυμοι και φαίνεται φυσικά. Αυτός ο οποίος είναι το δεκανίκι του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αν ανοίξετε και κάνετε μια έρευνα σχετικά με το τι ψηφίζει, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΔΕ, το ΕΣΟΥΡΟΥ και πάρα πολλά ακόμα, θα δείτε πάρα πολύ απλά ότι εδώ υπάρχει μια συνεργασία προφανώς μεταξύ τους, η οποία θα οδηγήσει φυσικά και σε συγκυβέρνηση. Οπότε η κυβερνησία δεν θα υπάρξει, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης πάντα είναι εκεί για να κάνει τα χατήρια του ενός και ο ένας του άλλου.
1: Εγώ το κρατάω αυτό που είπατε, το ηχογραφήσαμε. Μητσοτάκη με Βελόπουλο βλέπετε στο βάθος. Μητσοτάκη με Βελόπουλο, λοιπόν.
0: Ναι, αυτοί οι δύο είναι που τα έχουν συμφωνήσει και νομίζω ότι, ξαναλέω, και εσείς ως δημοσιογράφος, τις έρευνες τις κάνετε, παρακολουθείτε και το έργο στο ελληνικό κοινοβούλιο και βλέπετε πολύ καλά ποιος ψηφίζει τι.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε για να σας αποδεσμεύσω, γιατί να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Κάτι τελευταίο θέλετε να
0: πείτε? Εγώ αυτό που θέλω να πω και για την παροδία την οποία ζούμε με την ταινία του Christopher Nolan. Ναι. Αυτό το οποίο είναι τραγική προσβολή προς τη χώρα μας. Το γεγονός ότι ο Elon Musk βγαίνει πολύ δυνατότερα και με περισσότερη αγάπη για την Ελλάδα και την πολιτική μας κληρονομιά από ότι ο ίδιος Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καταδικάζοντας τις παραλλαγές οι οποίες έχει κάνει, τα κοψίματα, για το ότι έχει βάλει μια μαύρη Ελένη ο Νόλαν στην Ομήρου Οδύσσια, είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό. Από την άλλη, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αποφάσισε να δώσει 6,5 εκατομμύρια για να χρηματοδοτήσει αυτό το έκτρωμα. Από την άλλη, βλέπουμε ότι ο Νόλαν μας έχει γράψει τα παλιότερα των υποδημάτων του, ούτε έχει περάσει από την Ελλάδα, ενώ σε όλες τις χώρες έχει πάει. Και όλα αυτά φυσικά είναι αποτελέσματα μιας τραγικής κατάστασης στην Ελλάδα, την οποία φυσικά το μόνο που τους μοιάζει είναι η Γουκατζέντα και τίποτα άλλο. Επίσης έχουμε και άλλα πολλά θέματα. Τώρα δεν έχουμε. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τα πούμε ξανά με πολύ χαρά για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τον πολιτισμό μας, τα αρχαία μας, το νερό. Όλες αυτές οι αλλαγές οι οποίες έρχονται ουσιαστικά συγκεντρωτικά όσον αφορά το νερό. Να σας θυμίσω, πριν από κάποια χρόνια τα ίδια μας έλεγε ο κ. Χατζηδάκης και για τη ΔΕΗ, ότι μην ανησυχείτε, θα μπούμε στο χρηματιστήριο ενέργειας, θα μειωθούν οι τιμές του ρεύματος και θα είναι καλύτερα όλοι και ο κόσμος θα έχει πολύ χαμηλότερες τιμές στο ρεύμα. Και τελικά τι είδαμε? Ότι και το χρηματιστήριο ενέργειας έγινε και τα τιμολόγια μπλε, κόκκινα, πράσινα, ροζ γίνανε και οι τιμές είναι φυσικά πολύ υψηλότερες από ό,τι ήταν. Τα ίδια προβλέπονται και για το νερό. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει. Δυστυχώς δεν έχουν καμία πρόθεση να γυρίσουν προς ένα φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο και φυσικά αυτό το πληρώνουμε όλοι καθημερινά.
1: Κύριε Κωνσταντινοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Είχαμε και την επικαιρότητα να σχολιάσουμε. Θα τα ξαναπούμε. πρώτο δώσω από το φθινόπωρο. Έτσι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Με πάρα πολύ χαρά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, χήμαρος η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, της είχαμε πάρει μια συνέντευξη πριν από κάποιους μήνες στο γραφείο της. Και εκεί έτσι την είχαμε την ευκαιρία να την γνωρίσουμε για από κοντά. Έχει ξαναμιλήσει και στον Πελοπόννησος FM την περίοδο των ευρωεκλογών. Χήμαρος πραγματικός, την ακούσατε. Από ό,τι βλέπω, πρεσβεύει ένα μοντέλο έτσι πατριωτικής δεξιάς, ας το πούμε έτσι, και φιλελεύθερης οικονομίας. Αυτό βλέπω, δηλαδή, με έμφαση στους σοσιαλιστές που κάνουν κακό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και με έμφαση στην αμυντική θωράκιση και στη θωράκιση της κοινωνίας. Τα σχόλια δικά σας, τα συμπεράσματα δικά σας, κάποιοι θα συμφωνήσατε, κάποιοι θα διαφωνήσετε. Κράτησε επίσης από αυτά που είπε ότι βλέπεις το μην ξεγελιέστε, αυτό μας λέει η κυρία Λατινοπούλα την πλευρά της, μην ξεγελιέστε, στο βάθος είναι συγκυβέρνηση Βελόπουλου Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Βελόπουλου, και θα ακολουθήσει η αυτόνομη πορεία, η φωνή λογικής δεν θα συνεργαστεί με κανένα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, χήμαρος ποταμός, από την επικεφαλής της φωνής λογικής, την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Με αφορμή και το χάος το οποίο βυθίζεται η Θέουτα εκεί στην Ισπανία, με τους μετανάστες που περνάνε από το Μαρόκο, καταστάσεις ακραίες, με τις φωτιές στην Ελλάδα,

Σήμερα έχει γενέθλια ο Χάρι Πότερ, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά στον μικρό μάγο που μεγάλωσε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων και Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα το 1801, συγγνώμη, όταν ο Λόρδος, ο Θεός, να τον κάνει Λόρδο τέλος πάντων, Λόρδι, Λόρδα και Φιλότιμο, ο Λόρδος Έλγιν μετέφερε την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Επίσης, σαν σήμερα το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, του βασιλέα Όθωνα, απαγορεύτηκε το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Πολύ προχώ για την εποχή του Όθωνας. Πολύ προχώ. Και θυμίζω πέθανε εξόριστος, αλλά με την ελληνική σημαία. Τόσο πολύ αγαπούσε τη χώρα μας. Το 1920, μια μέρα σαν σήμερα, σκοτεινή ημέρα, αποφράδα ημέρα. Ημέρα μίσους. Το 1920, κορύφωση του Εθνικού Διχασμού, ο Ιώνας Δραγούμης, αυτή η τεράστια προσωπικότητα του ελληνισμού, δολοφονήθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έτσι. Τραγικές, σκοτεινές στιγμές. Οι Έλληνες έχουν χωριστεί στα δύο. Για την επιλογή αν πρέπει να πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή να μην πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον πλευρό της Αντάτ. Εγώ το έχω πει δημόσια, δεν έχω κρυφτεί, έχω πάρει θέση. Έτσι. Και εγώ εκείνη την περίοδο θα ήμουν υπέρ της ουδετερότητας, η οποία δεν ευνοούσε καμία Γερμανία, αντίθετα εξασφάλιζε στη χώρα μας μια σχετική ασφάλεια. Βέβαια οι Άγγλοι, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοί μας, αυτοί που μας άφησαν στα κρύα του Λουτρού στην Μικρά Ασία, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοί μας, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, ο Ζωνάρ και Παναγία μου, όλοι αυτοί, έτσι, οι γαλλικές λόγχες και οι Σενεγαλέζοι κανίβαλοι που ήρθαν στη χώρα μας. Και δεν είναι μεταφορικό αυτό που λέω. Εκείνα τα σκοτεινά χρόνια που επέβαλαν μια αδίστακτη δικτατορία για να μας βάλουν ντε και καλά σε έναν πόλεμο σφαγείο με εκατόμβες νεκρών, άνευ εδαφικών ή άλλων ανταλλαγμάτων. Και όταν τελείωνε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και όλοι πήγαιναν σπίτια τους να ξεκουραστούν, εμάς μας άφηναν μόνους μας να εφαρμόσουμε μια συνθήκη πολέμου. Γιατί αυτό ήταν η συνθήκη του Σαυρών. Για να εφαρμοστεί αυτή η συνθήκη έπρεπε να κάνεις πόλεμο στην Ανατολία.

0: Σαν σήμερα το 1984, επίσης η κυβέρνηση τότε Ανδρέα Παπανδρέου ανακοίνωσε την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτό έμεινε στην ιστορία ως η αγορά του αιώνα. Σαν σήμερα έφυγε ο Νικόλας Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της φιλικής εταιρείας. Ο Αντουάν Ντεσέν Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας του μικρού πρίγκιπα. Έτσι και ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του Express του Μεσονυχτίου. Με πολύ σπουδαία ταινία, να τη βλέπουμε αυτή που και που, για να ξέρουμε και ποιοι είναι οι Τούρκοι. Η ώρα είναι 8.30, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε και άλλο καλεσμένο. Ακούσαμε νωρίτερα την Αφροδίτη Λαδινοπούλου. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το time out.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο γουρδούπης.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησος FM στους 103,9. Μαζί στον αέρα. Καλημέρα, Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Σε έχω συνειδητοποιήσει, είναι πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας. Έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι το τελευταίο ημίωρο, ήδη ξεκίνησε το τελευταίο ημίωρο της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Επαναλαμβάνω ότι θα είμαστε μαζί σας και πάλι από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμά μας, εδώ οι εκπομπές μας, οι τοπικές εκπομπές, θα κάνουν μερικές βουτιές, θα γεμίσουν τις μπαταρίες, θα βάλουν αντιλιακό, θα γίνουν σοκολά, μου σοκολά, και θα επιστρέψουν στις αρχές Σεπτεμβρίου, την πρώτη της Ινδίκτου, κατά το εκκλησιαστικό έτος. Λοιπόν, μιλάμε για την Ινδία και στις εκπομπές μας στο παρελθόν. Έχουμε μιλήσει για δίκτυα, για ενεργειακούς διαδρόμους, για τη φιλία που έχουμε με την Ινδία του Μόντι, για τους πανάρχιους δεσμούς, την πανάρχια ιστορία και των δύο λαών. Και γι' αυτό λοιπόν θα σας πάω έτσι μέχρι τις Ινδίες, όπως τις λέγανε παλιά. Γιατί πέρα από τα ενεργειακά υπάρχουν και τα θέματα του κλάδου τροφίμων και ποτών. Η Ινδία αναδύεται σε μία από τις πιο υποσχόμενες αγορές για το συγκεκριμένο κλάδο. Η οικονομία της έχει έντονη αναπτυξιακή τροχιά και μία μεσαία τάξη που, σε αντίθεση με εμάς πρέπει να το πω, διευρύνεται ταχαίως εκεί. Υπάρχει μια δυναμική και ευκαιρίες για την ελληνική αγορά τροφίμων και ποτών. Και υπάρχει και μια επικείμενη συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τα παρακολουθεί όλα αυτά από την πρώτη γραμμή και θα ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, και εγώ το ίδιο, θα ενημερωθούμε. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξαγωγών Τροφίμων και Ποτών του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου, τον Αντώνη Σιούλη. Τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Σιούλη, τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γιατί συζητάμε τόσο πολύ, κύριε Σιούλη, για την Ινδία? Ακούω παντού για Ινδία.
1: Συζητάμε αυτή τη στιγμή για την Ινδία, διότι μέσα σε 18 μήνες έχουν αλλάξει τρία πράγματα ταυτόχρονα. Καταρχήν, τον Ιανουάριο του 26 ολοκληρώθηκαν όλες οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Έτσι αποκτήσαμε για πρώτη φορά πτήσεις απευθείας από Αθήνα, Νέο Δελχή και αντίστοιχα Μουμπάι. Και το διμερές εμπόριο έφτασε το 2025 σε ένα ιστορικό υψηλό με περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι απίστευτο το νούμερο. Και εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια αγορά 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων με ένα census πληθυσμού, δηλαδή καταγραφής πληθυσμού, το 2013. Οι επίσημες αναφορές μιλάνε για περίπου 2 δισεκατομμύρια. Άρα εδώ μιλάμε για ένα restart επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τι αλλάζει πρακτικά η συμφωνία αυτή για ένα ελληνικό προϊόν, ας πούμε, για να φύγει για Ινδία?
1: Το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι ότι αλλάζει το κόστος εισόδου στην αγορά. Έτσι, αυτό αλλάζει δραματικά. Αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά προϊόντα είχαν δασμούς πάνω από 36% μέχρι και 150%. Και αυτό φυσικά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο εμπόδιο. Βασικά είναι ένα μπλοκ για πάρα πολλά προϊόντα. Με τη συμφωνία αυτή, πάρα πολλά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ελαιολάδου, ζυμαρικών, κάποιων μπισκότων, ελιών και πάρα πολλών προϊόντων των οποίων παράγονται στην Ελλάδα, υπάρχουν και το κρασί μέσα και τα αποστάγματα, γιατί το κόκκινο κρασί είναι μια τεράστια αγορά για την Ινδία. Αυτά αποκτούν ξαφνικά εξαιρετική πρόσβαση και η Ελλάδα μπορεί να γίνει ανταγωνιστική, ενώ σε άλλες χώρες, το βλέπετε στην Ευρώπη, σε διάφορες χώρες, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων έχει χαθεί λόγω του premium τιμής και των άλλων χωρών που πήραν τον brand τους. Εδώ για την Ινδία μιλάμε για ένα λεπτό καμβά που η Ελλάδα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μπει και να εδραιώσει το premium προϊόν της.
0: Αυτό πότε ισχύει, κύριε Σιούλη?
1: Αυτό που ισχύει. Αυτό ισχύει και θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, το 26 Ιανουαρίου. Εγώ ήμουν και στις Βρυξέλλες εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν η αναγγελία του μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος πρόωθησης τροφίμων και ποτών. Τον Ιανουάριο δεν θα θέσαν βάσεις για το 27. Άρα λοιπόν έχει συμφωνηθεί το πλαίσιο, έχει συμφωνηθεί ότι θα γίνει όλη αυτή η αλλαγή με τόπους σε θέμα δασμών. Τώρα είναι ανάμεσα σε νομικούς, υπάρχει επεξεργασία, νομική επεξεργασία, η έγκριση και ρεαλιστικά τώρα μιλάμε για Q2, Q1, τέλος του Q1 με Q2 του 27. Αλλά εδώ να σας πω είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Ο χρόνος αυτός δεν σημαίνει ότι περιμένω να βγει η συμφωνία, να υπεγραφεί και ύστερα ξεκινάω να κάνω τις ενέργειες και την προετοιμασία μου για να συναντήσω τους δημοτικούς διανομής. Όποιος περιμένει κάτι τέτοιο έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή. Θα χάσει ένα τεράστιο το τρένο. Έχει φύγει. Πρέπει η προετοιμασία να ξεκινήσει τώρα, να εγκροθούν όλες, να ψηθούν που λέμε, οι συγκεκριμένες σχέσεις με τους εισαγωγείς, ναι, για να μπορέσει αυτό όλο το εγχείρημα να λειτουργήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή που ήδη έχουν προβάδισμα κάποιον τουλάχιστον μιας τριετίας, βλέπω η Ιταλία και η Ισπανία και η Γαλλία, που καλλιεργούν τις σχέσεις με τους Ινδούς, οι οποίοι έχουν και μια ιδιαίτερη κουλτούρα, έτσι.
0: Ναι. Επειδή μας ακούν αρκετοί τώρα εδώ και στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και αλλού, έτσι, παραγωγή, δηλαδή ποιος Έλληνας παραγωγός μπορεί ρεαλιστικά να πουλήσει εκεί?
1: Μπορεί να μπει στην αγορά ο παραγωγός, η επιχείρηση η οποία έχει υπομονή και η οποία είναι διατεθειμένη να μπει και να χτίσει ένα premium προϊόν. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή δυστυχώς η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα της σχήμα πώλησης, της πώλησης προϊόντων είτε σε ιδιωτική ετικέτα είτε προϊόντων των οποίων φεύγουν απλά βάσει τιμής. Αυτό εδώ είναι καταστροφικό και αυτό το έχει δείξει όλη η ιστορία και αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα. Πάντα θα υπάρχει κάποιος, αν δεν χτιστεί η τιμή και ένα story και ένα branding πάνω στο προϊόν, θα υπάρξει πάντα κάποιος ο οποίος μπορεί να δώσει ένα λεπτό, μισό λεπτό, δύο λεπτά χαμηλότερη τιμή και να κερδίσει τη δουλειά. Γιατί ο αγοραστής δεν βλέπει ένα brand, βλέπει ένα όμοιο προϊόν, λάδι με λάδι, ελιά με ελιά, στο οποίο στο ένα κερδίζει ένα λεπτό και δύο λεπτό παραπάνω. Άρα καθαρά η σχέση είναι οικονομική. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να χτίσουν ένα premium προϊόν και οι οποίοι θέλουν να χτίσουν πάνω σε μια ιστορία, σε πιστοποίηση, σε ένα storytelling, αυτοί είναι οι οποίοι θα κερδίσουν μια αγορά. Έτσι μιλάμε για μια αγορά 2 δισεκατομμύρια κόσμο με μια ταχύτατη εξέλιξη του premium προϊόντος.
0: Μάλιστα, όχι χήμα εμπόρευμα εδώ πολλά, είχα εγώ.
1: Όχι, έτσι όπως το λέτε.
0: Ναι. Η μεγαλύτερη παγίδα, εάν υπάρχει κάποια παγίδα σε όλο αυτό, έτσι.
1: Σίγουρα είναι δύο οι παγίδες, η βιασύνη,
0: ναι,
1: και η επιπολαιότητα μαζί. Αυτό την έχουμε δει εμείς να κοστίζει. Γιατί η βία δεν είναι μία αγορά, δεν είναι μία χώρα. Δεν είναι μία χώρα όπως θα λέγαμε να η Ελβία βλέπει την Ελλάδα και βλέπει μία χώρα με μία ενιαία γλώσσα και μία ενιαία τέλος πάντων κουλτούρα. Η Ελβία είναι 28 πολιτείες που μιλάνε διαφορετική γλώσσα. Η κοινή γλώσσα ανάμεσα στις 28 πολιτείες για να συνεννοηθούν είναι τα αγγλικά λόγω κοινοπολιτείας εθνών και βρετανικής αποικίας.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει μία διατροφική κουλτούρα διαφορετική. Υπάρχουν άλλα κανάλια διανομής, δηλαδή σαν να λέμε ότι έχω ένα προϊόν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και για να το περάσω στην περιφέρεια Πελοποννήσου που είναι τα όρια πρέπει, ναι, να πάρω ειδική αδειοδότηση για να περάσω και να κάνω τη διανομή και ούτε μετά να κάνω στη Στερεά Ελλάδα και μετά να κάνω στην περιφέρεια Θεσσαλίας και ούτε καθεξής. Δεν μπορώ να έχω ένα φορτηγό ή μια διανομή που για να ξεκινήσει και να αρχίσει να διανέμει στις περιφέρειες που ανέφερα αναλογικά.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό σημαίνει πρέπει να έχω ένα πλάνο. Κατά παρέτο, δηλαδή το 80-20 νόμος, πρέπει 80% να έχω σχεδιασμό και ένα 20% επιτέλεση του έργου και όχι το αντίστοιχο μια γρήγορη προετοιμασία 20% και εκτέλεση το 80%. Η άλλη παγίδα είναι ότι μια συμφωνία και οι δασμοί και η οποιαδήποτε αλλαγή γίνει είναι συνεπάγεται και πώληση και συνεπάγεται και άνοιγμα της αγοράς. Επίσης αυτό δεν ισχύει. Η σχέση, η πώληση, η επιτυχία χτίζεται με την εμπιστοσύνη, με τους ανθρώπους, άρα χρειάζεται επιμονή η αγορά.
0: Ναι. Για αυτή τη σύνδεση με την Ινδία μιλάμε μόνο για προϊόντα όπως έχουμε ήδη αναφερθεί και για τους ανθρώπους?
1: Μιλάμε και για τους ανθρώπους. Και εδώ είναι η τεράστια ευκαιρία. Εγώ μέσα στο κομμάτι της Επιτροπής προεδρεύω και για τον τουρισμό, για το ελληνικό και ελληνικό, και βλέπουμε την τεράστια ευκαιρία για την ανάπτυξη τουρισμού. Όπως ανέφερα στην αρχή, τον Ιανουάριο του 2026 έχουμε έτσι απευθείας πτήσεις. Αυτό είναι μια εξαιρετική κίνηση και ήταν άμεσο το αποτέλεσμα. Αυξήθηκε περίπου 28% η επιβατική κίνηση Αθήνας-Ινδίας μέσα σε ένα πεντάμινο. Τώρα βλέπετε η Κρήτη έχει το αεροδρόμιο της Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου έχει αγοραστεί από Ινδό, από Ινδικό Φαντ, άρα υπάρχει απευθεία σύνδεση. Επομένως εδώ μιλάμε για μια εξαιρετική ευκαιρία. Όταν ο Ινδός έρθει στην Ελλάδα, αγαπήσει και δει τις υποδομές και το δίκτυο και αυτό το οποίο θέλει να πάρει, η Ελλάδα γίνεται μέρος της ατζέντας του και της καθημερινότητάς του, και αυτό αλλάξει το τοπίο, το τουριστικό εξαιρετικά.
0: Θα μας δώσετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα για να δούμε στην πράξη όλο αυτό πώς λειτουργεί ως επιτροπή κλπ?
1: Κοιτάξτε, εμείς ως επιτροπή κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τρία πράγματα. Καταρχήν προετοιμάζουμε επιχειρήσεις. Φέρνουμε εδώ αγοραστές, φέρνουμε και τρακτορία ταξιδιωτικά. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν πώς δουλεύει η ινδική αγορά και αντίστοιχα βοηθάμε και τις ινδικές επιχειρήσεις να αντιληφθούν το πώς είναι στημένο το ελληνικό επιχειρήν. Άρα κάνουμε ένα matching, ένα τέριασμα. Τώρα για παράδειγμα τον Οκτώβριο υποδεχόμαστε στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Κεφαλονιά και Κέρκυρα, θα γίνει η πρώτη αποστολή αγοραστών από την Ινδία και από τη Σουηδία. Η περιφέρεια Ιωνίων γίνεται ένα hub, ευρωπαϊκό hub συνάντησης, όπου έρχεται η επιχειρηματικότητα των Σουηδών να συναντήσει την τεράστια μέκα εξαγωγών και του τουρισμού την Ινδία, για επισκέψεις, συναντήσεις και να συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί η Ελλάδα αποτελεί και μία είσοδο σημαντική της Ινδίας κινδικών προϊόντων στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα το timing είναι πολύ σημαντικό λόγω του λιμανιού και αυτό είναι το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζουμε σαν ελληνικό επιμελητήριο, έχουμε και ένα μεγάλο φόρουμ το οποίο θα γίνει τον Νοέμβριο, το οποίο με χαρά θα θέλουμε να σας καλέσουμε και εσάς προσωπικά να είστε στην Αθήνα όταν θα ετοιμαστεί, και φυσικά και όλος ο επιχειρηματικός κόσμος της θα προσκληθεί και εκεί θα συζητήσουμε για τα επόμενα βήματα. Άρα αυτά είναι τα παραδείγματα, τα πρακτικά.
0: Συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα και εδώ στη γειτονιά μας, είπατε για την Κεφαλονιά ειδικά. Ναι. Να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας. Δηλαδή, τι θα λέγατε σε έναν παραγωγό που μας ακούει τώρα και ενδεχομένως, ξέρετε, κάποιος να φοβάται μήπως μας κατακλείσουν και τα φθηνά ειδικά προϊόντα, μήπως μια μικρή επιχείρηση δεν έχει λεφτά για όλα αυτά που λέτε? Για να σας ακούσουμε, να κλείσουμε αυτό με το μήνυμά σας.
1: Σας ευχαριστώ έτσι για αυτή την ερώτηση. Εγώ θα... και είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Νομίζω τρία πράγματα. Ένα, δεν περιμένετε να έρθει η συμφωνία και να ξεκινήσει. Τώρα ξεκινήστε την προετοιμασία, να γνωρίσετε την αγορά και να αρχίσετε να δημιουργείτε σχέσεις, να δημιουργείτε την κουλτούρα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι πάντα αγόραζαν από τους ανθρώπους και θα συνεχίσουν να αγοράζουν από τους ανθρώπους. Η Ινδία είναι μια κουλτούρα στην οποία πλέον αυτό είναι πολύ βαθιά ριζωμένο. Δεύτερο, μην πάτε μόνοι και απροετοίμαστοι. Αυτή τη στιγμή οι περιφέρειες, επιμελητήρια, συλλογικά σχήματα δημιουργούν αυτές τις προϋποθέσεις και η Ινδία ταυτίζεται, είναι πολύ πιο εύκολο να ταυτιστεί με έναν τόπο, με έναν προορισμό. Και αυτό είναι το σημαντικό. Άρα μιλάμε για μια αχανή χώρα, μια χώρα όπου αν κάποιος έχει ταξιδέψει ανά τον κόσμο θα δει ότι εδώ είναι μιλάμε μια εντελώς διαφορετικότητα, ο τρόπος λειτουργίας των αυτοκινήτων, πώς βγαίνεις, πώς είναι όλο το στήσιμο της των πόλεων. Άρα δεν πάτε μόνοι, πάτε συλλογικό σχήμα και με πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Και το τρίτο, σταματήστε να πουλάτε τα προϊόντα. Δεν πουλάω προϊόν. Δεν πουλάω ένα λάδι, μια γιά, ένα κρασί. Πουλάω το αφήγημα. Πουλάω τον τόπο. Αυτό είναι το storytelling το λεγόμενο. Και για να μπορέσει αυτό να εδραιωθεί, και αυτό ισχύει σε κάθε αγορά, απαιτείται εκπαίδευση, ενημέρωση και έμπνευση. Πρέπει να εμπνεύσεις τους ανθρώπους ότι θα αγοράσουν. Και όταν εμπνευστούν οι άνθρωποι, τότε συνεχίζουν και την εκπαίδευση. Χωρίς έμπνευση, η εκπαίδευση είναι κάτι μονότονο και κάτι το οποίο παραπέμπει σε σχολικά χρόνια, διάβασε το βιβλίο και θέλω την αποστήτηση. Η έμπνευση δημιουργεί σε μια αναζήτηση και αυτό είναι που με τεράστια επιτυχία το έχουν κάνει οι Ιταλοί και εμείς το θέλουμε σαν παράδειγμα και το αναφέρουμε συνεχώς. Η χώρα, η Ελλάδα, έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα και έχει χάσει το αφήγημα. Αυτό τώρα είναι ένα νέο restart, η Ινδία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το αφήγημα να έρθει και να βρει το κατάλληλο ταιριές κάτω.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, πραγματικά, γιατί πρέπει να πω ότι μας έλκει ο Ινδικός πολιτισμός, αυτό το μυστήριο που υπάρχει, και βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει σύνδεση σε πολλά επίπεδα. Κύριε Σιούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
1: Και μας ενημέρωσατε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Να έχει καλή μέρα και στους ακροατές σας. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξαγωγών Τροφίμων και Ποτών του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου, Αντώνης Σιούλης. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Μας πήγε σε άλλα επίπεδα, γιατί εδώ στο μικρό κόσμο της Πάτρας που τσακωνόμαστε μεταξύ μας για μια ρημοτομία στη Ροδινή και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, χάνουμε το δάσος και βλέπουμε μόνο το δέντρο. Έχουμε καταγγελία από ακροάτρια, έτσι, η οποία εδώ και μία ώρα προσπαθεί να βγει από το πάρκινγκ στο σπίτι της, από την πιλωτή της, και έχει ένας ασυνείδητος, ανέστητος, παρκάρει το αυτοκίνητό του, του κορνάρουν αυτό, τίποτα, ξαφανισμένος. Έχει βάλει το αυτοκίνητό του μπροστά στο πάρκινγκ, εκεί στα προσφυγικά. Αν είναι δυνατόν, και δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στις δουλειές τους. Αν είναι δυνατόν. Μαθαίνω ότι έχουν καλέσει τώρα την αστυνομία, την τροχέα, και επειδή ο τύπος αυτός, ο απίστευτος τύπος που έχει παρκάρει το αμάξι μπροστά στο πάρκινγκ, ούτε σηκώνει και τα τηλέφωνα που τον μπαίνει η αστυνομία, έτσι, έρχεται ο γερανός τώρα. Να σου πω, αν έρθει ο γερανός, να σου πω εγώ τι θα γίνει τώρα. Διονύση, πολύ καλά θα του κάνουνε. Λοιπόν, να τα ακούτε αυτά. Μετά λέτε, γιατί λέω το κάθε πρωί καλημέρα σε όλους εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας. Να η απάντηση γιατί. Γιατί βασανίζετε τους υπόλοιπους συμπολίτες. Γιατί λείπει ενσυναίσθηση πλέον στην κοινωνία μας. Έτσι. Τα γράφουμε όλα στους αδέρνες μας. Εμείς να είμαστε καλά και δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει ο άλλος. Αυτή είναι η κοινωνία. Λοιπόν, καλημέρα. Άντε τώρα, ξεγριώθηκα. Καλημέρα στην Πινελόπη, την Κατρουζανάκη, που μας παρακολουθεί. Συμπαθείς, μου λέει ο Ανδρέας Νικολόπουλος, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, την είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα στον Ανδρέα. Μας λέει, γιατί εδώ δεν έδωσαν, λέει, στον κύριο Σμαραγδί για τον Καποδίστρια 2 εκατομμύρια, επειδή το ανέφερε και για τον Όλαν η κύρια Λατινοπούλου. Θα διαβάσετε τη συνέντευξή της αύριο στην Πελοπόννησο, και επίσης θα ανέβει και το ηχητικό απόσπασμα στο YouTube από το Διονύση μας εδώ σε λίγη ώρα. Να διαβάσω και τα άλλα μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στην Τασία Γρακιώτου, καλημέρα στην Πάμελα Κοκκιδά, καλημέρα στον Μάκη τον Χριστόπουλο, στον Νικόλα τον Τσεκούρα στην πολεμική μας αεροπορία, καλημέρα στο Καβαλιαρά τον Στούρς, εκεί με ακούνε όλη η ομάδα. Καλημέρα στο Στάθη Μπάλο και στην Κουρτινή ακούγόμαστε. Και στην Ηλία, καλημέρα στη Ρούλα Νικολοπούλου. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κουτρουμάνο, τον παπαράτσι μας. Καλημέρα στον Τάκη τον Παπαδόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας. Καλημέρα στην Νικολίτσα Κατσική. Είναι πολύ στεναχωρημένος ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσούσης. Έχω σκάσει, μου λέει, τη στενοχώρια μου. Πέθανα χθες το απόγευμα ένας καλός μου συνάδελφος, καλός φίλος, άρρωστος γάβρος, ο Νίκος Αδαμόπουλος. Κατέρευσε μπροστά στη γυναίκα του, μου λέει. Νέος άνθρωπος, πολύ κρίμα. Αφήνει πίσω του ανήλικο παιδί και μια νέα γυναίκα. Πώς να έχεις όρεξη σήμερα, Κωνσταντίνε? Καλημέρα, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές. Νέος άνθρωπος, λοιπόν, εδώ ο φίλος του ακροατή μας. Κατέρευσε, λέει, μπροστά στη γυναίκα του. Καλημέρες στην Θεόνη Κωστοπούλου, έχει γενέθλια. Καλημέρες στον Γιάννη τον Αναστασόπουλο, στον Παναγιώτο Γιαλένιο, στην Νίκη τη Βαρακοπούλου, χρόνια πολλά. Ο Στάθης ο Κατσαντάς, χρόνια πολλά. Σας προδίδει όλους στο Facebook, έτσι. Φυγένια Λαϊνιώτη, έχει γενέθλια. Ο Γιώργος ο Παπανδρεόπουλος από τον Κούρο, έχει γενέθλια. Είναι δύσκολο το μέτωπο στη Φλόκα, έχουν ξεκινήσει και ρήψεις από αέρος. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα εξακολουθεί να μένεται. Πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Ήταν δύσκολη η βραδιά εκεί προς πόρτες Ανταμέρη. Υπάρχει μια ανησυχία, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά και τελικά δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Βλέπετε τι γίνεται και στο Ρέθινο και στη Βιωτία. Έτσι. Λοιπόν, μια είδηση τώρα άσχημη επίσης από το χώρο του αθλητισμού. Πέθανε ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζι, εκ των κορυφαίων αμυντικών, σε ηλικία μόλις 66 ετών ο Μπαρέζι. Έτσι, υπάρχει αυτή η είδηση. Και να δώσουμε συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα πόλο των κορασίδων, στα κορίτσια μας που πάνε να φέρουν το χρυσό. Έτσι, ώρα Ελλάδας 9:30 τελικός με την Ισπανία. Κέρδισαν χθες τα κορίτσια μας στον ημιτελικό την Ουγγαρία με 14-8 και παίζουν απόψε 9:30 τελικό με την Ισπανία. Και τέσσερις πατρινές πάνε για το χρυσό μετάλλιο. Η Αντριάννα Κοντάκου, καταπληκτική τερματοφύλακας, η Γεωργία Λαμπάτου, η Ειρήνη Τσίγκα, τα τρία κορίτσια είναι ανήκουν στην ΕΠ, και η Αφροδίτη Μπιτσάκου που ήταν MVP χθες. Πατρινιά, ξεκίνησε από την ΕΠ, παίζει στον Άλυμο. Τέσσερα κορίτσια μας, πάμε για το χρυσό. Vamos a ganar, vamos a ganar. Καλή μας επιτυχία, ώρα 9:30. Καλημέρα και στην Τζέννη Παναγιωτίδου την Αθήνα. Να είναι καλά η Τζέννη, η οποία μας παρακολουθεί.

εγκλωβισμού τη συμπολίτησα συνεχίζεται εκεί στα προσφυγικά. Απαράδεκτος ο τύπος που βάλε το αμάξι μπροστά στο πάρκινγκ. Είναι ένα και ζωντανή εκπομπή, δεν τα λέμε όλα. Λοιπόν, ακολουθεί ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, ζωντανή ενημέρωση. Θα έχει και περισσότερες πληροφορίες και για τη φωτιά στη Φλόκα. Να δούμε τι θα γίνει. Και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, από Κώστα Λαμπρόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλο, καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλά μπάνια. Τα λέμε και πάλι από Σεπτέμβρη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε πύρινο κλοιό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η χώρα. Η φωτιά στο Ρέθυμνο εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, ενώ από τα ξημερώματα εκδηλώθηκαν νέα μέτωπα. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Ζέτα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξεσπάσε το μεσημέρι της Τετάρτης στην κρύα βρύση Ρεθύμνου, με τις προσιτικές δυνάμεις να κάνουν τιτάνια αγώνα να καταφέρουν να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο. Το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή, Ζέτα, εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με τις επίγειες δυνάμεις να κάνουν αγώνα να μην φτάσει η πυρκαγιά στα πρώτα σπήρια του χωριού. Να πούμε, Ζέτα, ότι από χτες το μεσημέρι είναι καθυλωμένα τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα και δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο σημείο. Χτες είχαμε και την απομάκρυνση όμως δεκάδων κατοίκων από την παραλία της Πρέβελης από μέσα του λιμενικού. Επιπλέον, η φωτιά μπήκε και στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, αλλά λόγω της εγκατάστασης που είχαν κάνει οι επίγειες δυνάμεις, καταφέραν και την περιόρισαν προτού είχαμε να έχουμε ολική καταστροφή αυτού του πανέμορφου δάσους. Να πούμε ότι χτες συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής και ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει τις τελευταίες 48 ώρες στο Ρέθυμνο. Στα υπόλοιπα μέτωπα, σε καλύτερη κατάσταση είναι οι πυρκαγιές σε Άνδρο, Κάλυμνο, Πάρο, Σιτία, ενώ συναγερμός έχει σημάνει εδώ και περίπου μία ώρα στην περιοχή Ξηρονομή Βιωτίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν φτάσει στο σημείο. Ενώ πριν λίγα λεπτά είχε ισχύει το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ξηρονομή προς Ελοπία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το βράδυ στη Φλόκα Χαΐας. Επιπλέον, να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες είχαμε και 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Κλείνω τα Ζέτα για σήμερα Παρασκευή. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 στην Αττική, στη Βιωτία, στη Φωκίδα και στην Εύβοια, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής Ελλάδος λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στη χώρα μας.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων αποκαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα ως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Σε ισχύ από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με τη μέση ήρωα κυδεύεται στις 11 ο 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής Κώστας Λεμοδέτης που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και ως εκ τούτου δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο. Από το λιμάνι του Πειρά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου εκτός από αυτά για αργοσαρονικό που εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στις 10 το πρωί αναμένεται να αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου για την ΕΙΔΑΠ. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση, ακόμη και αν από το τίμημα δεν μπορεί να εξοφληθεί πλήρως το χρέος του ιδιοκτήτη προς την ΑΔΕ, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πουλήσουν την περιουσία τους. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αναφορικά με το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίες 25-54 ετών, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στη Δημόσια Υπηρεσία για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει τα μεσάνυχτα της 3ης 18 Αυγούστου. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 ανοίγει αιτήσεις για βάουτσερ από τις 7 Αυγούστου με αυξημένα εισοδηματικά όρια και επέκταση διάρκειας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ισπανία ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, όπου χθες εισήλθαν παράτυπα από τη θάλασσα και την ξηρά εκατοντάδες μετανάστες από το Μαρόκο. Παράλληλα, οι Ισπανικές αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό Ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια. Η Ισπανική τηλεόραση μετέδωσε ότι 2.000 με 3.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα χθες. Βίντεο έδειξαν εικόνες από εκατοντάδες μετανάστες να κολυμπούν ή να επιπλέουν σε σαμπρέλες από τη μαροκινή πλευρά και άλλους να σπάνε μια πύλη στην ξηρά και να τρέχουν μέσα στην πόλη. Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την πάυση του χώρου Σένκεν με την Ισπανία, έγραψε στο 6 Τζόρτζια Μελώνη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, ανέμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, μέγιστη θερμοκρασία η 33 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
6: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας.

Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Λέω εκ προημίου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, επικίνδυνη, επίφοβη αυτή η μέρα που ξεκίνησε σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιοχή μας. Μεγάλη προσοχή, τόσα ακούμε, τόσα βλέπουμε. Πάντως η σημερινή ημέρα πραγματικά είναι από τις πιο δύσκολες έως τώρα του καλοκαιριού. Μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Παρασκευή σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είμαστε πραγματικά σε κατάσταση επιφυλακής και όχι μόνο εμείς, φυσικά όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, η πολιτική προστασία του νομού, της πόλης, της περιοχής. Μιλάμε για την κατηγορία 4, για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και μιλάμε και για τις τρεις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Και εφιστάται η προσοχή σε όλους μας να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Για να δούμε τι γίνεται στην φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας. Είναι ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα. Είναι μεγάλη μάχη των πυροσβεστών. Έχει καεί σπίτι και επιχειρούν ένα αέρια μέσα από το πρωί, με το πρώτο φως της ημέρας. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι ρήψεις από αέρος. Μιλάμε για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στη Φλόκα. Εξακολουθεί να μένεται, έχοντας λάβει μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η εικόνα από το μέτωπο εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη, με τη φωτιά να παρουσιάζει σχετική ύφεση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση πάντως παραμένει δύσκολη, καθώς η κατεύθυνση των ανέμων οδηγεί το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Πόρτες Σαντομέρι, προκαλώντας ανησυχία για την εξέλιξή του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της πύρινης λέλαπας και φυσικά να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στη μάχη έχουμε επίγειες δυνάμεις, πεζοπορό τμήματα, οχήματα της πυροσβεστικής αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι καιρικές συνθήκες τώρα και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Είπαμε, η σημερινή είναι από τις πιο δύσκολες μέρες του καλοκαιριού. Θέλω να πω ότι έχουμε μια πληροφορία για ένα άτομο το οποίο συμμετείχε εθελοντικά στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Φλόκα, παρουσίασε αναπνευστικά θέματα, προβλήματα λόγω των καπνών, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ευτυχώς τίποτα περισσότερο.

Είμαστε πάντα εδώ στην Πελοπόννησο FM. Βρισκόμαστε 19 λεπτά μετά από τις 9 και θυμίζω ότι και σήμερα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Να πω ότι το Trip πλέον υπάρχει αυτόνομο στα περίπτερα για όσους μας ρωτάτε. Μπορείτε να το βρείτε. Χθες ήταν με την εφημερίδα Πελοπόννησος. Από σήμερα όμως ξεκινάει τη μοναχική του πορεία, την αυτόνομη του πορεία. Θα το βρείτε στα κέντρα τύπου και στα περίπτερα. Πολύ καλές κριτικές για το Trip το φετινό, καλοκαιρινό. Είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλοκαιρινό. Νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που ο τοπικός τύπος αποδεικνύει την μεγάλη δύναμή του. Trip λοιπόν στα περίπτερα της περιοχής, Trip στα κέντρα τύπου, Trip μαζί σας, κοντά σας, πάρτε το στην παραλία, στις διακοπές σας. Μια μοναδική έκδοση, 150 σελίδων ηλουστρασιών με θέματα, ρεπορτάζ, αναδρομές, αναλύσεις, ό,τι χρειάζεται αυτό το καλοκαίρι και φυσικά χωρίς να λείπει η μόδα.

τροχαίο χθες, φίλες και φίλοι, στην Ελευθερία Βενιζέλου, όταν μια μοτοσυκλέτα παρέσυρε ένα εξάχρονο κορίτσι, το οποίο μεταφέρθηκε στο Καραμαδάνιο. Όλα αυτά και στο ύψος του καταστήματος Lidl, που υπάρχει μια διάβαση, και έχουν γίνει και στο παρελθόν ανάλογες σκηνές, ανάλογα περιστατικά και τροχαία. Δυστυχώς έχουν γίνει και δυστυχήματα. Τώρα όμως εδώ το παιδί σώθηκε, αλλά είναι κρίσιμο το 24ωρο. Εντάξει, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εκεί είναι μια περιοχή που πρέπει να υπάρχει αυξημένη προσοχή και ενδιαφέρον από όλους μας. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια διάβαση, ο κόσμος πιστεύει ότι μπορεί να περνάει χωρίς σχεδόν καθόλου να προσέχει. Αλλά δεν είναι μόνο το σημείο της διάβασης. Προκειμένου να πάνε στο πολυκατάστημα του Lidl, εκεί στην Ελευθερία Βενιζέλου, περνούν τις διαχωριστικές μπάρες και κατευθύνονται στο κατάστημα ακόμα και χωρίς τις διαβάσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Έχουν παρατηρηθεί και άλλες φορές τέτοια περιστατικά.

Είχαμε φωτιά χθες το απόγευμα, φίλες και φίλοι, σε έκθεση Μεγαλαμίας στην περιοχή του Ζαβλανίου, εδώ στην Πάτρα, έξω από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της. Πάντως εκεί ξεσπούν και άλλες φορές. Έχουν ξεσπάσει και άλλες φορές φωτιές, γιατί δεν καθαρίζονται οι καλαμιές. Βέβαια, το πολύ σημαντικό εκτός των άλλων είναι ότι υπάρχει υποσταθμός της ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί αν επεκταθεί η φωτιά στον υποσταθμό της ΔΕΗ.

Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα και ένα τελευταίο αντίο σε έναν ήρωα πυροσβέστη, ένα στεγνό αντίο σε έναν άνθρωπο ο οποίος θυσία στη ζωή του στο βωμό του καθήκοντος. Μιλάμε για τον πυροσβέστη ο οποίος έχασε τη ζωή του, τον 27χρονο Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Το Αγρίνιο τον αποχαιρετά, αποχαιρετά ουσιαστικά τον ήρωα του Γηθίου, και μάλιστα η κηδεία του θα γίνει με τη μέση ήρωα. Ένας νεαρός αξιωματικός που έχασε τη ζωή του ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά της Λακωνίας. Έπεσε εκτελώντας το καθήκον του με απαράμιλο θάρρος και αφοσίωση. Υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου και καταγόταν από το Αγρίνιο όπου ζει η οικογένειά του. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην πυροσβεστική τα έκανε στην υπηρεσία του Αγρινίου, πραγματοποιώντας εκεί την πρακτική του άσκηση πριν ακολουθεί την πορεία που τον οδήγησε στη Λακωνία, μια πορεία που αποδείχθηκε μοιραία. Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Την οργάνωση της τελετής έχει αναλάβει το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο θα αποδώσει στον εκλειπώντα τις προβλεπόμενες τιμές ήρωα, αναγνωρίζοντας τη θυσία του εν ώρα υπηρεσίας. Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι ο θάνατος του Κωνσταντίνου Λεμοδέτη προστίθεται στον τραγικό απολογισμό των φετινών καταστροφικών πυρκαγιών. Το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί πλέον τρεις απώλειες τελεχών του, καθώς δύο ακόμα πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στην κρύα βρύση Ρεθύμνου, ενώ ο 27χρονος εντοπίστηκε νεκρός επιχειρώντας στο πυρηνό μέτωπο του Γηθίου. Όπως καταλαβαίνουμε, η σημερινή μέρα αποτελεί ημέρα πένθους για την πυροσβεστική αλλά και την τοπική κοινωνία του Αγρίνιου, που αποχαιρετά ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έδωσε τη ζωή του στην προσπάθεια προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Θα δούμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζει και ο πολιτικός κόσμος τις πυρκαγιές. Και θα δούμε και τι λένε και οι πράσινοι οικολόγοι για αυτήν την εξέλιξη με τις φωτιές, αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Και υπάρχει και μια ανακοίνηση των πράσινων που αφορά βέβαια τις αμοληψίες στο Θερμαϊκό. Μιλάει για την ιδιωτικοποίηση που έβαλε φωτιά στην Πάρο. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει εκ μέρους των πράσινων οικολόγων. Να δούμε ακριβώς τι μιλάει, για ποιον λόγο καταγγέλει την κυβέρνηση. Κάνει λόγο για θεσμοθέτηση παρατηρητήριων πολιτών, για επαρκή στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και για απουσία λειτουργίας κοινής ωφελίας σε ιδιώτες επιχειρηματίες. Θα ακούσουμε σε λίγο ακριβώς ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποια είναι η φιλοσοφία των πράσινων οικολόγων σε σχέση με και τις φωτιές, οι οποίες εξαπλώνονται δυστυχώς πλέον στην όλη την Ελλάδα και έχουμε και θύματα. Πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο, καθώς να σας πω ότι έχουμε πλέον και συναγερμό και στη ΔΥΠΕ, καθώς το πρωί σήμερα εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή του Θεριανού, στο Δήμο Πάτρεων, στο κάτω μέρος της βιομηχανικής περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυροσβεστική δέχτηκε κλίση για πυρκαγιά και στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να την κατασβέσουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η κινητοποίηση είναι αυξημένη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που επικρατεί στην περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλική. Όμως, οι νέες πληροφορίες μας λένε ότι τελικά δεν υπήρξε κάποια αιστεία φωτιάς, αλλά ότι εκτελούνταν εργασίες που σήκωναν σκόνη. Από μακριά φαίνονταν ως φωτιά, ως αιστεία φωτιάς. Ευτυχώς δεν υπαληθεύτησαν αυτές οι εντυπώσεις. Έληξε ο συναγερμός χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία.

0: Είχε τραγική κατάληξη, φίλες και φίλοι, το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην παραλία της Καλογραίας, στην Αχαΐα, όπου ένας 70χρονος άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα δίχως τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο κεντρικό λιμναρχείο Πάτρας, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες διάσωσης. Στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες από την ναυαγοσώστρια της οργανωμένης παραλίας. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το κεντρικό λιμναρχείο Πάτρας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος σε λίγο θα είναι μαζί μας εκ μέρους των οικολόγων Πράσινων να μας μιλήσει και νομίζω θα έχουμε πολλά να πούμε και σε σχέση και με τις τελευταίες πυρκαγιές και με όλη την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, η Σοσεφέμ, φίλες και φίλοι, στους 103,9 η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο άνοιξε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Πράσινη Οικολογία υποστηρίζουν ότι η λειτουργία του ΧΙΤΑ από ιδιώτη και οι ελλείψεις στους κανόνες ασφαλείας συνέβαλαν στην εξέλιξη της καταστροφής, ενώ συνδέουν το περιστατικό με τη γενικότερη συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελίας, όπως το νερό και η διαχείριση απορριμμάτων. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση απορρίπτει αυτές τις αιτιάσεις. Και εμείς σήμερα φιλοξενούμε τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, στέλεχος των Πράσινων Οικολογία, για να αναλύσουμε τις θέσεις του κόμματος και τα ερωτήματα που γεννά αυτή η υπόθεση. Κύριε Τρεμόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Υποστηρίζετε ότι η ιδιωτικοποίηση έβαλε τη φωτιά στην Πάρο. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που σας οδηγούν σε αυτό το πολιτικό συμπέρασμα?
1: Κοιτάξτε, το σύστημα της ανακύκλωσης έχει καταρρεύσει. Και μπορούμε να πούμε για ποιο λόγο. Έχουν περάσει και καλύτερες εποχές. Αλλά αφού μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να σας δώσω και τη συνολική εικόνα κατά την άποψή μας. Είναι γνωστή η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει με μηνιαίες αναθέσεις στην ίδια εταιρεία συνεχώς, που την υπογράφει ο πρόεδρος του ΦΟΤΣΕ, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων εκεί, που έχει την ευθύνη για τον ΧΙΤΑ της Πάρου. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία, η ΒΑΤ, και εδώ και μήνες πριν από την πυρκαγιά είχε καταρρεύσει. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια έγκυρη σύμβαση σε ισχύ. Και τα υλικά αποθηκεύονταν εκεί μέσα στον ίδιο το χώρο, δίθεν ΧΙΤΑ. Ήταν περιφραγμένος χώρος, το γνωρίζουν οι κάτοικοι. Μιλάμε στην ουσία για μια ανεξέλεκτη χωματερή. Η ΧΙΤΑ ήταν μια υποχώρηση και προσαρμογή ταυτόχρονα της απαράδεκτης πραγματικότητας, όπου οι ανεξέλεκτες χωματερές ανά την Ελλάδα αναγκάστηκαν να γίνουν χώροι υγειονομικής ταφής και κάποιες και ΧΙΤΗ υπολοιμάτων. Αυτό προϋποθέτει ότι γίνεται μια σωστή ανακύκλωση. Τα νησιά πάσχουν, όχι μόνο τα νησιά, αλλά και τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση τα συζητάμε για να δείξουμε το ζήτημα. Λοιπόν, η ανεξέλεκτη χωματερή που είχε δημιουργηθεί μόλις 250 μέτρα μέσα στην περίφραξη δεν είχε μέτρα ασφαλείας, και έτσι είναι λογικό να γίνει αυτανάφλαξη από σπασμένα γυαλιά, από οτιδήποτε, και μπαταρία, οτιδήποτε μπορεί, όταν δεν γίνεται η ανακύκλωση στην πηγή. Μιλάμε για μια φωτιά που κάλυψε 10.000 στρέμματα, 9 οικισμοί και ενώθηκαν. Αυτά είναι δεδομένα, τα γνωρίζετε, και έγιναν και συλλήψεις. Γνωρίζετε τον δήμαρχο της Πάρου, τον αντιδήμαρχο κτλ. Αλλά δεν βλέπουμε να στρέφονται κατά του ΦΟΤΣΑ που έχει αυτή την διαχείριση των πραγμάτων. Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα.
0: Είστε αντίθετοι στις μονάδες καύσης απορριμμάτων? Ποιο μοντέλο διαχείρισης προτείνετε εσείς ως ρεαλιστική εναλλακτική?
1: Ήθελα να σας δώσω αυτή την εικόνα τη συγκεκριμένη, και πάμε λοιπόν. Γιατί έχει καταρρεύσει το σύστημα της ανακύκλωσης? Πιστεύουμε ότι η επιλογή είναι η καύση. Υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός από την κυβέρνηση. Το παράθυρο είχε ανοίξει ακόμη στις τελευταίες φάσεις της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο Σωκράτης Φάμιλος προσωπικά είχε αυτή την ευθύνη. Λοιπόν, και σε όλη τη χώρα θα γίνουν, περνά από διάφορους σχεδιασμούς, μεγαλοσχήμονες εταιρείες γνωστές ταυτόχρονα και καναλάρχες και ομάδες, ονόματα μη πούμε, τα ξέρετε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι αυτός ο οποίος ρυθμίζει ως τροχονόμος τα ενδιαφέροντα, μάλλον τα συμφέροντα. Να σημειώσουμε ότι τα σκουπίδια βγάζουν λεφτά. Στην Ιταλία αποδειγμένα την διαχείριση των απορριμμάτων την έχει στα χέρια της η μαφία. Αυτό το σύστημα αποκάλυψε ο εισαγγελέας της στη Νάπολη και ακριβώς λόγω της δραστηριότητάς του βγήκε και δήμαρχος και τον οποίο είχα την ευκαιρία να γνωρίσω. Λοιπόν, αυτή η κατάρρευση του συστήματος της ανακύκλωσης δεν γίνεται τυχαία, διότι ήδη από την δεκαετία του 80 ο οικολογικός χώρος έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να γίνεται ανακύκλωση στην πηγή. Ακολούθησαν οι δήμοι, οι κυβερνήσεις, το στήριξαν, αλλά εδώ φαίνεται ότι έχει σταματήσει συνειδητά. Με το σύστημα των μπλε κάδων υπάρχει θέμα, των δύο κάδων δηλαδή, υπάρχει θέμα. Εμείς μιλάμε για μια έντονη προσπάθεια για διαλογή στην πηγή και πολλές φορές και εγώ προσωπικά έχω καταγγείλει, όχι φραστικά, με αποδείξεις, με βίντεο, ότι συχνά το περιεχόμενο του μπλε κάδου πέφτει μαζί με τα συμβατικά και πηγαίνει στους χιτά. Χώρια το ότι αυτό το περιεχόμενο των μπλε κάδων κατά 45%, 46 ακριβώς, τα μισά σκουπίδια από αυτά, όπως γνωρίζω στην κεντρική Μακεδονία που έχω μελετήσει το θέμα και είμαι εκλεγμένος, εκλέγομαι επί 25 χρόνια. Λοιπόν, αυτό το 46% λοιπόν, μετά τη διαλογή πηγαίνει κατευθείαν για κάψη, ενεργειακή αξιοποίηση το λένε, στην τσιμεντοβιομηχανία στον Τιτάνο. Αντίστοιχη πρακτική ακολουθείται και στο Βόλο. Και εκεί ο πολύς ο γνωστός για τη συμπεριφορά του Μπέος, ο δήμαρχος, έχει πει γιατί να τα παίρνει εκεί η ΑΓΕΤ, κάνουμε δικό μας εργοστάσιο. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε ένα σύστημα να γίνουν περίπου 5 μονάδες στις περιφέρειες της χώρας και να πηγαίνουν εκεί τα σκουπίδια κανονικά για κάψη.
0: Άρα διαβλέπετε και καταγγέλλετε οικονομικά συμφέροντα.
1: Είναι σαφές. Είναι σαφές. Και όταν θα γίνει η κάψη, η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει ότι ζητούν τα εργοστάσια αυτά, ενώ υπάρχουν μεν, αλλά περιορίζονται σε ένα υπόλοιμα, ας πούμε μετά από την ανακύκλωση του 80 ή το 90%, μένει ένα υπόλοιμα το οποίο μπορεί κανείς να το διαχειριστεί. Ναι, υπάρχουν εργοστάσια καύσης, αλλά εδώ όταν έχεις 16% ανακύκλωση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πόσο είναι έχουμε αρχίσει να το αμφισβητούμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, δεν μπορείς να πας κατευθείαν, διότι τα εργοστάσια αυτά θέλουν συγκεκριμένες ποσότητες για να λειτουργούν και έτσι θα ακυρωθεί όποια ανακύκλωση γίνεται. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά και γι' αυτό έχουν πέσει επάνω τα συμφέροντα, είτε γαλλικά είτε γερμανικά, και προσπαθούν να πάρουν τις δουλειές ανά την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω τη θέση των πράσινων οικολογία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιστεύετε ότι η ανάπτυξή τους γίνεται με σωστό χωροταξικό σχεδιασμό?
1: Όχι βέβαια. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Εμείς που ως ο οικολογικός χώρος έχουμε αγωνιστεί για να περάσουμε στην αξιοποίηση του ήλιου και του άνεμου εδώ και δεκαετίες, όταν η κλιματική αλλαγή έρχεται να επιβεβαιώσει όλες αυτές τις πολιτικές που έχουμε προτείνει και υποτίθεται είναι εκφωνημένες και ψηφισμένες σε ευρωπαϊκά όργανα, έρχονται εδώ να τις κακοποιήσουν. Και έτσι αυτή η κακοποίηση έρχεται να υποσκάψει την ίδια τη βιοποικιλότητα και σε διάφορες περιοχές, θεωρώντας ότι ό,τι είναι δημόσιο είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμο, αυθινή χώρη για διάφορους πάλι μεγαλοσχήμονες και συμφέροντα, οι οποίοι σαν ξένοι μέσα στη νύχτα, χωρίς διαβουλεύσεις και ποιοτικές προσεγγίσεις, χωρίς συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, έρχονται και χρησιμοποιούν κρίσιμα οικοσυστήματα για να επεκτείνουν τις ανομογεννήτριες. Αυτό φυσικά γίνεται με την κεντρική κρατική ανοχή και κατεύθυνση, την οποία πριν από δύο μήνες αναγνώρισαν και από την κυβέρνηση, και γι' αυτό λένε ότι θα κάνουν και πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές. Βέβαια, αυτό έχει αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες, αλλά η ίδια η υπόσκαψη της λειτουργίας των οικοσυστημάτων στην ουσία συμβάλλει στη μείωση της όλης προσφοράς και την μεγέθυνση του αρνητικού οικολογικού αποτυπώματος. Και αυτό με το χρηματιστήριο ενέργειας, με την πώληση σε άλλες γειτονικές χώρες, στη Βουλγαρία δυνατόν, εμείς δίνουμε τέτοιου είδους ενέργεια από ΑΠΕ και αυτοί την μεταπολούν σε μεγαλύτερο κέρδος. Υπάρχει δηλαδή ένα σοβαρό πρόβλημα στο σύστημα αυτό, δηλαδή του σχεδιασμού. Πάντα ζητούσαμε εδώ και καιρό ένα διαφορετικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή να μην υποβαθμίζουν βουνοκορφές και τις καταστρέφουν, στρέφονται ενάντια στην επιβίωση και τους διαδρόμους των πουλιών, ανοίγουν δρόμους τεράστιους για να πάνε οι ανεμογεννήτριες τεραστίων μεγεθών σε βουνοκορφές απάτητες, και αυτό σημαίνει και ότι πίσω πηγαίνουν οι κυνηγοί, η αξιοποίηση εντός εισαγωγικών, και καταστρέφονται τα οικοσυστήματα από τα οποία η Ελλάδα πάσχει. Βεβαίως και διευκολύνουν και πολλές φορές ακόμα όταν πηγαίνουν και δίκτυα ηλεκτροδότησης, διευκολύνουν το να μπαίνουν φωτιές, και αυτό έχει αποδειχθεί επίσης ότι τα δίκτυα της ΔΔΕ έχουν μεγάλη ευθύνη, επειδή ακριβώς είναι ένα αέρια, στο να ξεκινούν πυρκαγιές.
0: Έχω αυτό μάλιστα είναι αλήθεια.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είναι διαπιστωμένο.
1: Και αυτό φτηνό το κάνουν. Δηλαδή δεν υπάρχει υπογειοποίηση, και έχω ένα βίντεο μπροστά μου το οποίο θα αξιοποιήσουμε, το τράβηξαν πολίτες, πώς ακριβώς ξεκινάει μια πυρκαγιά σε βίντεο κανονικό από σπινθήρες από το δίκτυο της ΔΔΕ. Λοιπόν, χωματερές, ξεκινάμε φωτιές ανεξέλεκτες. Η ανακύκλωση δηλαδή μας βοηθάει. Τα ηλεκτρικά ρεύματα, τα ηλεκτρικό ρεύμα, τα δίκτυα δημιουργούν σπινθήρες και φωτιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη αυτή η ανοργανωσιά υποδεικνύει μεγάλες ευθύνες στην κυβέρνηση και στον τρόπο που διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα.
0: Έχουμε λοιπόν να σας ρωτήσω, μιας και κάνατε αναφορά στην κυβέρνηση, αν αύριο οι πράσινοι οικολογία συμμετείχαν στην κυβέρνηση, σε κάποια κυβέρνηση, σε όποια κυβέρνηση, ποιες θα ήταν οι τρεις πρώτες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που θα προωθούσατε?
1: Εννοείται συνολικά ή στα δύο θέματα που...
0: Όχι, συνολικά, συνολικά.
1: Ναι. Πραγματικά μπορεί να μας καθορίζει η συγκυρία, αλλά το πρώτο θέμα είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ή καλύτερα το κλιματικό χάος. Αυτό είναι το βασικό. Όταν λέμε βιώσιμες πολιτικές, στην ουσία υποσκάπτουμε το μέλλον του πλανήτη, των παιδιών μας και το δικό μας. Γίνεται εφιάλτης. Η κλιματική κατάρρευση που μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης, δηλαδή τα γνωρίζετε, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία κλπ, σημαίνει ότι καταστρέφονται χιλιάδες στρέμματα δασών, ξεριζώνονται τοπικές κοινωνίες, και δεν μπορεί να προστατευτούν οι χώρες από τους καύσονες και τις πυρκαγιές. Η Γαλλία έχει βρωτοστατήσει στη δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων, και η οποία αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα και σε αυτά τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν νερό. Δεν μπορούν, δηλαδή τα κλείνουν μερικές φορές λόγω της υπερθέρμανσης των νερών, γιατί ένα πυρηνικό εργοστάσιο χρειάζεται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη.
0: Αν μπορείτε, θέλω έτσι ειδικά λακωνικά να μου πείτε τις τρεις πρώτες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που θα προωθούσατε στην Ελλάδα. Ποιες θα ήταν?
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι οριστική και γρήγορη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Με συγκεκριμένα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, και αυτό είναι και παγκόσμιο ζήτημα. Η Ελλάδα πρέπει να πρωτοστατήσει. Αυτό η αξιοποίηση του ήλιου και του άνεμου επήγει. Καλά κάνατε και θέσατε το ζήτημα, αλλά αυτό πρέπει να είναι μια πρώτη επιλογή. Διείσδυση των ΑΠΕ, υποδομές αποθήκευσης, έξυπνα δίκτυα, εξοικονόμηση, κυκλική οικονομία, βιώσιμη διαχείριση των δασών. Έχει απαξιωθεί η δασική υπηρεσία. Ναι, θα πρέπει. Και βεβαίως αυτά τα δύο ζητήματα είναι κάτι που θα βάζουμε σε προτεραιότητα. Φυσικά υπάρχει το ζήτημα της δημοκρατίας, υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας, το ζήτημα της διαπλοκής και των παρακολουθήσεων. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία, εφόσον τα θέλετε σε τίτλους, σας τα δίνω. Γιατί οι πράσινοι έχουν αυτούς δύο πυλώνες. Το ένα είναι η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, και το άλλο είναι τα δικαιώματα των πολιτών, ναι, η δημοκρατία. Αυτά είναι και οι δικές μας προτεραιότητες.
0: Είστε σαφείς. Κύριε Μιχάλη Τρεμόπουλε, να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν, βλέπετε μάλλον, περιθώρια συνεργασίας των πράσινων οικολογία με άλλα κόμματα, ή θεωρείτε ότι οι οικολογικές θέσεις σας δεν εκπροσωπούνται σήμερα από κανέναν άλλο πολιτικό χώρο?
1: Είναι σαφές ότι η πολιτική οικολογία, και όχι μόνο η περιβαλλοντική ευαισθησία που έχει διαδοθεί σε αρκετό μέρος του πληθυσμού, ήδη η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει συμπληρώσει, παρόλα τα προβλήματα και την κακοποίηση από τις κυβερνήσεις, έχει συμπληρώσει 3 δεκαετίες. Υπάρξει λοιπόν υπόβαθρο, αλλά δεν είναι το μόνο. Το θέμα της αλλαγής της ζωής δεν γίνεται, και των πολιτικών, δεν γίνεται περιμένοντας πότε οι πράσινοι θα μπορέσουν να αναλάβουν οι ίδιοι την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν έχει αποδειχθεί σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο ότι οι πράσινοι δεν διστάζουν να αναλαμβάνουν ευθύνες και να σώζουν λίγο από το αύριο που μας κλέβουν. Έτσι λοιπόν είναι κάτι έξω από τη λογική μας. Σήμερα ζούμε μια απαράδεκτη κυβερνητική πολιτική σε διάφορα επίπεδα, και τον επικοινωνιακό του χειρισμό θα μπορούσε να υπάρχει ένα μέτωπο στην αντιπολίτευση στο στυλ του γαλλικού νέου λαϊκού μετώπου. Οι πράσινοι συμμετέχουν σε αυτό, ή στην Ισπανία, στο Σουμάρ, στην Ιταλία η Βέρντι Σινίστρα δημιουργούν νέες δυναμικές και παίζουν και με πλειοψηφικούς όρους, όπως στη Βρετανία. Αυτά είναι για μας μοντέλα τα οποία και μας ελκύουν και, μάλιστα, ναι, θα μου πείτε στην αντιπολίτευση τι γίνεται. Έχουμε σχήματα τα οποία μιλούν για την πολιτική οικολογία, όπως η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που όμως επιμένει στην επιλεκτική προσέγγιση κάποιων προσώπων και όχι συνεργασία που θα σέβεται την αυτονομία της πολιτικής οικολογίας, την οποία εκπροσωπούμε εμείς ως πράσινη οικολογία. Αυτό, ναι, είμαστε σε κάποιον προγραμματικό διάλογο με τα σχήματα που αποδέχονται την αυτονομία. Ένα τέτοιο είναι η Νέα Αριστερά, που παρόλο που δημοσκοπικά έχει προβλήματα, έχει κάνει αυτοκριτική όσον αφορά την συγκυβέρνηση στα πλαίσια της ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στελεχών της, αλλά αυτό είναι απαραίτητο, και κυρίως σεβασμός της αυτονομίας των πολιτικών χώρων. Και άλλοι, και το Μέρα 25
0: είναι,
1: και τα
0: είναι σαφές, είναι φορείς, σαφές.
1: Αλλά δεν υπάρχει διάθεση για σύνθεση, ούτως ώστε να αναπτυχθεί μια κοινωνική δυναμική που να μπορεί με ασφάλεια και ελπίδα να εξασφαλίσει, μάλιστα, μια νέα κυβερνητική πολιτική.
0: Για πείτε μας τώρα, γιατί έθεσε ένας ακροατής το θέμα με τους εσκαφείς λιγνίτης στα ορυχεία της Κοζάνης που ανατινάχθηκαν. Ποια είναι η θέση σας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είμαστε, ήδη όταν λέμε απεξάρτηση ταχύ από τα ορυκτά καύσιμα, το πρόγραμμά μας δεν περιλαμβάνει λιγνίτη. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. αλλά αυτή η εντυπωσιακή καταστροφή, έστω και ως backup ή ως μνημεία βιομηχανικού πολιτισμού, είναι μια ενέργεια που σοκάρει. Να σας πω ότι στη Γερμανία τα είχαν κρατήσει, γιατί και εκεί οι πράσινοι στην κυβέρνηση, είτε με τους σοσιαλδημοκράτες είτε μετά και στη μεγάλη στην κυβέρνηση που κάνανε, μείνανε σταθεροί στην απαγόρευση και στο κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων. Τα πυρηνικά εργοστάσια λοιπόν στη Γερμανία κλείσανε με τεράστιες επενδύσεις που είχαν γίνει. Σε εκείνη τη μεταβατική περίοδο τους χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν και λιγνίτη. Αυτή τη στιγμή απομακρύνονται και από εκεί. Άρα λοιπόν η καταστροφή τι νόημα έχει? Να διευκολύνει περισσότερο την κυβέρνηση, όχι για να κάνει οικολογική διαχείριση της ενέργειας, αλλά να λειτουργήσει ως πλασχέ του φυσικού αερίου, του αμερικάνικου LNG, και να το κάνει αυτό καταστρέφοντας τους δρόμους αυτούς. Αυτό λοιπόν είναι η προσέγγιση μας και για αυτό το ζήτημα.
0: Ήσασταν σαφείς στις θέσεις σας και θα έλεγα πολύ ελκυστική η παρουσίασή τους, πολύ ανάγλυφη θα έλεγα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, όμως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, νομίζω πολύ επικοδομητική.
1: Ήταν πάρα πολύ ο ραδιοφωνικός χρόνος, ελπίζω να το βρήκαν ενδιαφέρον και οι ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Τρεμόπουλο από τους Πράσινους Οικολογίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα.
1: Και πρώην Ευρωβουλευτής των Πράσινων του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Βεβαίως. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Τέλος τα μετρητά στα ενίκια από την 1η Οκτωβρίου. Είναι υποχρεωτικές οι πληρωμές μέσω τραπέζης. Είναι το νέο μέτρο του Υπουργείου Οικονομικών που πλέον δεν θα δοθεί για την εφαρμογή του άλλη παράταση. Αλλάζουν τα δεδομένα για ενοικιαστές, ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι συμβαίνει σήμερα στο pelop.gr.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, που είναι την τελευταία για τη θελήνη περίοδο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα και όλη την προηγούμενη περίοδο. Ευχαριστώ πολύ τον Διονύη Στεφανόπουλο που και σήμερα αλλά και όλη την προηγούμενη περίοδο τη ραδιοφωνική μας αυτή συνέβρεση, σύνοδη πορεία, ρύθμισε τον ήχο και είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία Ανδριανού, τη Μαρία Παπαγεωργίου που μας βοήθησαν, μας προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια στο τηλεφωνικό μας κέντρο καταγράφοντας τα δικά σας μηνύματα. Να ευχηθώ ένα υπόλοιπο, πολύ ενδιαφέρον και χαλαρωτικό καλοκαίρι. Από εμάς, πολλές ευχές για καλές βουτιές. Γεια σας.

0: με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε πυρηνό κλειό για τρίτη συνεχόμενη μέρα η χώρα. Η φωτιά στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Τα ξημερώματα εκδηλώθηκαν δύο νέα μέτωπα στην Αχαΐα στην περιοχή Φλόκα, όπου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρλα και στο Αγρίνιο κοντά στο Αρκοντοχώρι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά τις 8 σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου και σε αυτή την περίπτωση μέσω του 112 ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων προς Ελοπία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ στην Πάρο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με τον ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων αποκαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Σε ισχύει από σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με τη μέση ηρωακιδεύεται σε μία ώρα 27χρονος εξωματικός της πυροσβεστικής Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνο, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και ως εκ τούτου δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από αυτά για Αργοσαρονικό που εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Στελέχη του Παλαιστινιακού Κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάβαση του πυρός με το Ισραήλ, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης που βρίσκεται σήμερα στην εξουσία στη λωρίδα της Γάζας. Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η σταδιακή επαναφορά της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς καθησυχάζει τις αγορές για την παγκόσμια προσφορά αργού στα 88,16 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο Χάρης Δούκας αναμένεται να θέσει στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν στα οικονομικά του Δήμου αλλά και στα μεγάλα έργα στην Αθήνα, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου για την ΕΙΔΑΠ. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση, ακόμη και αν από το τίμημα δεν μπορεί να εξοφληθεί πλήρως το χρέος του ιδιοκτήτη προς την ΑΔΕ, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πουλήσουν την περιουσία τους. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων μεταξύ των μεταναστών που προσπάθησαν να εισέλθουν χθες στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ισπανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 2.000 με 3.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα χθες από το Μαρόκο και η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία. Σε μία είδηση από το χώρο του αθλητισμού, ο αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας καθώς πάλευε με τον καρκίνο, ενώ το 2025 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση όγκου στον πνεύμονα. Και ο καιρός έφυγε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα Πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
0: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες?
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί.
0: Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Κάλεσα σήμερα, κυρίες και κύριοι, Πελοπόννησος FM 103,9. Είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται και στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 11 ο Σωτήρης Παπανδρέου. 31 Ιουλίου σήμερα, Παρασκευή, κλείνουμε την εβδομάδα και μαζί και τον μήνα και μαζί σιγά σιγά μπαίνουμε και προς την τελευταία περίοδο του καλοκαιριού. Σε μια ημέρα αρκετά δύσκολη για μεγάλο μέρος της χώρας, προφανώς, γιατί έχουμε μεγάλες φωτιές σε εξέλιξη και η περιοχή εδώ η δική μας βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής και συναγερμού, και όπως αναφέρουν και οι αρχές, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, όχι μόνο σήμερα, όλο το επόμενο 24ωρο, καθώς ισχυροί άνεμοι με ρηπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, κρατούν έτσι σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, σαν αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα στο Φλόκα, Δυτικής Αχαΐας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύκτια μάχη απέναντι στις φλόγες και στους πολύ ισχυρούς ανέμους που ευνοούσαν τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η εικόνα παρουσιάζει μία μικρή βελτίωση από το πρωί, καθώς το μέτωπο εμφανίζει μία σχετική ύφεση σε σύγκριση με τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου επικρατούσαν και πιο ισχυροί άνεμοι. Ωστόσο, η κατάσταση θα λέγαμε ότι παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι άνεμοι εξακολουθούν να σπρώχνουν τη φωτιά προς την κατεύθυνση των Πορτών και του Σανταμερίου, γεγονός που κρατάει έτσι σε εγρήγορση και συναγερμό τις αρχές και τους κατοίκους της περιοχής. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την προσέγγιση της σε κατοικημένες ζώνες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκάδες πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνεχώς καταφθάνουν ενισχύσεις από γειτονικές περιοχές. Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, προφανώς με υδροφόρες και μηχανήματα που συμβάλλουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και στην υποστήριξη των επίγειων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πυρκαγιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό 4 τα ξημερώματα. Τώρα, πώς μπορεί να ξεκινάει μια πυρκαγιά 4 τα ξημερώματα, είναι ένα θέμα συζήτησης και ακόμα περισσότερο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές. Πάντως, από όπως λένε και οι φορείς, οι τοπικοί εκεί από τη Δυτική Αχαΐας, από θαύμα δεν υπήρξαν και θύματα, αλλά κυρίως και καμένα σπίτια. Ωστόσο, παραμένει δύσκολο το μέτωπο στη διαχείρισή του εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξε ένας τραυματισμός εθελοντή, πυροσβέστη. Παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα από τους πυκνούς καπνούς. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του ευτυχώς δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Να πούμε ότι και τις πρώτες πρωινές ώρες ενεργοποιήθηκε και το 112 με μήνυμα της πολιτικής προστασίας για την απομάκρυση των κατοίκων του Φλόκα, της κοινότητας. Απομακρύνθηκαν προς την πλευρά, προς την Άρλα, και ακολούθησαν πίστα τις οδηγίες των αρχών. Ακολούθησε και ένα δεύτερο μήνυμα για το Μαζαράκι, αλλά εκεί δεν είχαμε την κένωση του χωριού τελικά. Προφανώς το κίνδυνος απομακρύνθηκε. Και η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προφανώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αχαΐα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ύψησης ετοιμότητας, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία σε λίγο με τον Δήμαρχο, με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο, για να μας δώσει μια τελευταία εικόνα που βρίσκεται η κατάσταση. Προς το παρόν να μεταφερθούμε

Στην Κρήτη, εκεί όπου για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη απέναντι στις φλόγες και σε τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην περιοχή της Αγίας Παράσκευής, όπου το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από κατοικίες, διατηρώντας σε επιφυλακή τις αρχές και τους κατοίκους. Στη διάρκεια όλης της νύχτας οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν την είσοδό της στον οικισμό, και με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη μπήκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού στις πιο δύσκολες και επικίνδυνες εστίες. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, ισχυρή άνεμη, το δύσβατο ανάγλυφο και η ιδιαίτερη μορφολογία της περιοχής εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, γεγονός που αναγκάζει τις δυνάμεις να μετακινούνται διαρκώς προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάθε νέα εστία όπου αυτή εκδηλώνεται και πριν πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Ισχυρή είναι και η κινητοποίηση στην Πρέβελη. Εκεί βλέπουμε εικόνες από χθες. Επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες για να σώσουν το περίφημο Φοινικό Δάσος, μια έτσι περιοχή της Νότιας Κρήτης ιδιαίτερου φυσικού κάλους, και ενισχυμένοι με το προσωπικό από όλο το νησί, αλλά και με μηχανοκίνητες μονάδες που μεταφέρθηκαν από την Υπηρετική Ελλάδα. Καθοριστική προφανώς είναι και η συμβολή εθελοντών και κατοίκων που βρίσκονται στο πλευρό της πυροσβεστικής, μηχανήματα έργου από τους δήμους εκεί της περιοχής, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς το μέτωπο της Αγίας Παρασκευής εξακολουθεί να αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο της επιχείρησης λόγω της εγκύτητας με κατοικημένες περιοχές.

0: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε από ό,τι καταλαβαίνετε με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας. Αντιλαμβάνομαστε ότι θα βρίσκεται σε κάποια διαδικασία έτσι, επιχειρησιακή. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και σε λίγο για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Προς το παρόν να πάμε λίγο στο εξωτερικό δελτίο και στην επικαιρότητα. Αυτές οι εικόνες που είδαμε χθες από την Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, εκεί όπου τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιδιαίτερα μεγάλη μεταναστευτική πίεση, σαν αυτή που θυμάστε που είχαμε γνωρίσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μια κατάσταση την οποία θα προφανώς θα τη δούμε σε λίγο. Πάμε προς το παρόν στη Δυτική Αχαΐα, εκεί στο πύρινο μέτωπο του Φλόκα, να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και να δώσουμε έτσι μια αποτίμηση και μια εικόνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Δήμαρχε, καλημέρα. Μας ακούτε, Δήμαρχε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Μια εικόνα που βρίσκεται τώρα η κατάσταση με την πυρκαγιά. Υπάρχει ενεργό μέτωπο, είναι υποέλεγχο.
1: Έχει πάρα πολύ αέρα. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, γιατί είμαι σε...
0: Ναι, ναι, ακούγεσαι, Δήμαρχε. Έχει αποκατασταθεί η κοινωνία.
1: Ναι, ναι. Είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί είχαμε μεγάλη βοήθεια από τα ενάέρια μέσα. Πολύ μεγάλη βοήθεια από τις 6.30 το πρωί.
0: Ναι.
1: Είχα μιλήσει πολύ νωρίς με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό. Τη ευχαριστήσει τη συνδρομή ενάέριο μέσα με το πρώτο φως της ημέρας. 6.30 ώρα πραγματικά ήταν εδώ. Τα πράγματα τώρα είναι καλύτερα, χωρίς να μπορώ να πω ότι είναι ελεγχόμενα. Γιατί πολύ απλά είναι και πολύ μεγάλο το μέτωπο, στην δασική περιοχή, αλλά είναι και πολύ μεγάλος ο αέρας, έτσι, και δεν μπορείς να ξέρεις από τη μία στιγμή στην άλλη τι μπορεί να επιφέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή 5 παρά που ήρθα εγώ εδώ ήταν μια απελπισία και κινδύνευαν, εγώ θεώρησα ότι θα καεί όλο το Φλόκα και θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, τελικά απεφεύστηκε αυτό με τη συνδρομή των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής και όλων των εμπλεκομένων και αυτών που συνέδραμαν. Τέλος πάντων, ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, και κάποιος μας βοήθησε από ψηλά.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σχέση με τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να καεί κάποιοι στάβλοι. Δεν γίνει, αλλά σε σχέση με το τι μπορούσαμε να πάθουμε, είναι πάρα πολύ καλύτερα και θεωρώ ότι θα πάνε καλά. Ελπίζω να πάνε ομαλά καλά.
0: Ναι. Του Φλόκα είχε κενωθεί, επέστρεψαν οι κάτοικοι? Πού ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα?
1: Όχι, δεν επιστρέφουν ακόμα οι κάτοικοι. Αν δεν ελεγχθεί πλήρως η φωτιά, ναι, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, δεν μπορούν να επιστρέψουν οι κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Για το Μαζαράκι και για το Λιακή χρειάστηκε να προχωρήσουμε, γιατί ο αέρας είχε αντίθετη φορά εν τέλει και το γλιτώσαμε. Και κάναμε να προφυλάξουμε το ΧΙΤΑ και το εργοστάσιο που κατασκευάζουμε. Πήγε καλά αυτό και γλιτώσαμε τα χειρότερα ειδικά.
0: Ναι. Υπάρχει εικόνα, αντίληψη από πού ξεκίνησε και πώς μπορεί να ξεκίνησε μια φωτιά 4 ώρα τα ξημερώματα, κύριε Δήμαρχε?
1: Το είπα και πάλι, 4 ώρα τα ξημερώματα άνθρωποι κοιμούνται. Τώρα από εκεί πέρα τι να σας πω, μου λένε ότι άκουσαν.
0: Ναι, μας ακούτε, κύριε Δήμαρχε? Κύριε Αλεξόπουλο, ακούγόμαστε? Δυστυχώς δεν έχουμε, είναι δύσκολη η επικοινωνία. Θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Δήμαρχο, ίσως λίγο αργότερα. Ακούσαμε και τον ίδιο έτσι να αναφέρει. 4 ώρα τα ξημερώματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κόσμος κοιμάται. Τουλάχιστον οι περισσότεροι, έτσι. Έχουμε πάλι τον κύριο Αλεξόπουλο. Δήμαρχε, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, συγγνώμη, αλλά κόβεται.
0: Το καταλαβαίνουμε. Μείναμε στο σημείο που λέγατε ότι 4 ώρα τα ξημερώματα ο κόσμος κοιμάται, προφανώς.
1: Ναι, ναι, ο κόσμος κοιμάται και οτιδήποτε άλλο έχει υποψία. Το καταλαβαίνετε. Εμένα μου λένε οι κάτοικοι ότι άκουσα κάποιες εκρήξεις. Δεν είναι έργο μου, είναι έργο του ρεκτικού της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Να ψάξει να δει τι γίνεται. Ιδιαίτερα όταν έχουμε τέτοιες προβλέψει από την μετρολογική υπηρεσία που λέει ότι έχουμε ανέμους εκεί γύρω μας και να το καταγγέλουμε, αλλά να είμαστε και προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας.
0: Ναι.
1: Εγώ χτες έκανα προληπτικά μια σύσκεψη επιτόπου στο ΧΙΤΑ με όλους τους εργαζόμενους, να τους επιστήσω την προσοχή ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τις επόμενες ώρες σήμερα μου λένε που το ήξερες. Μα δεν χρειάζεται να ξέρεις το... κάτι. Προβλέπεις και βλέπεις ότι...
0: Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να τελειώνουμε γρήγορα με αυτή την περιπέτεια και κυρίως να μην έχουμε επιπτώσεις, έτσι. Και σε,
1: μακάρι, προφανώς, μακάρι να πάνε καλά.
0: Προφανώς σε ανθρώπινες ζωές να μην απειληθούν και κυρίως οι περιουσίες να προστατευτούν. Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ακούσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Παραμένει η κατάσταση, θα λέγαμε, πολύ επικίνδυνη. Προς το παρόν δεν απειλούνται άμεσα κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι κάτοικοι του Φλόγα δεν έχουν επιστρέψει. Η κατάσταση είναι πάντως πολύ επικίνδυνη, από ό,τι αναφέρει και ο ίδιος. Και όσον αφορά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, είναι σαφής έτσι, η διαπιστώσεις του Δημάρχου. 4 ώρα τα ξημερώματα, ο κόσμος κοιμάται, ο περισσότερος κόσμος κοιμάται, έτσι, και ειδικά σε περιοχές αγροτικές. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει διερευνάτε, τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι θα διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωση αυτής της φωτιάς. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε κάποιες άσχημες επιπτώσεις ανθρώπινες ζωές. Κάποιες πληροφορίες υπάρχουν για στάβλους που έχουν καεί. Όλα αυτά βέβαια θα αποτιμηθούν την ώρα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Προς το παρόν προέχει αυτό, όπως είπαμε, έτσι, να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και επίσης οι υποδομές. Γιατί ο Δήμαρχος ανέφερε ότι απειλήθηκε και ο ΧΙΤΑ του Φλόκα, αλλά και οι εγκαταστάσεις, οι καινούριες που φτιάχνονται εκεί, κατασκευάζονται για το μελλοντικό εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων που θα εξυπηρετεί και την Πάτρα. Στο πύρινο μέτωπο να πούμε ότι με τη μέση ήρωα πραγματοποιείται, τελείται σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, του αξιωματικού της πυροσβεστικής που έχασε τη ζωή του στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Γήθιο. Ο νεαρός αξιωματικός που υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής Γηθίου καταγόταν από το Αγρίνιο που διαμένει η οικογένειά του και έκανε την πρακτική του άσκηση στην πυροσβεστική Αγρινίου. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναλάβει την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας και αναμένεται να αποδοθούν τιμές ήρωα από άγημα και αναμένεται να παραστεί και η ηγεσία του σώματος και εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Σε λίγη ώρα είναι η νεκρόσημος ακολουθία από τον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου, Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο στις 11 το πρωί, ενώ χθες προηγήθηκαν οι κηδείες των δύο κριτικών πυροσβεστών που αυτοί έχασαν και αυτή τη ζωή τους με μαρτυρικό θάνατο, θα λέγαμε. Κάηκαν προσπαθώντας να απεγκλωβιστούν με το όχημά τους από σημείο που είχε εκδηλωθεί αίσθηση πυρκαγιάς από αυτή τη μεγάλη φωτιά που μένεται στο Ρέθυμνο. Και δυστυχώς το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί 3 απώλειες στελεχών του σε αυτή την δύσκολη, θα λέγαμε, περίοδο με τις πυρκαγιές.

Να πούμε ότι σήμερα και η περιοχή της Πάτρας ευρύτερα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής και θα είναι για όλο το 24ωρο. Μάλιστα έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας και περιορισμούς κυκλοφορίας σε 9 δασικές ζώνες στην Πάτρα σε σχέση με αυτή την κατάσταση επιφυλακής που βρισκόμαστε. Οι περιορισμοί αφορούν τις δασικές εκτάσεις Καλυθέας, το Δασίλειο, το Γυροκομιό, το Πευκοδάσος και Φαλόβρυσου Κρίνης, τη διαδρομή από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς Ιερά Μονή Ομπλού, το Δάσος Καρχαλού στο Άνω Καστρίτσι, τη διαδρομή από τον Ιππικό Μήλο Πλατανίου προς το Άνω Καστρίτσι, στην περιοχή Δρέπανο, Άγιος Γεώργιος, Ανεμοδούρη, στο τρίτο περαστικό δάσος Μόμα και στην ορεινή ζώνη Ζάστοβας Κοκκινόβρυσης Πυροφυλακίου Μπάλα. Εκεί κατά τις βραδινές ώρες θα απαγορεύεται η κυκλοφορία, οπότε να το έχετε αυτό υπόψη σας. Προφανώς εξαιρούνται οι κάτοικοι της περιοχής, εννοείται. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας όσοι είχατε σκοπό να κινηθείτε προς αυτές τις περιοχές.

0: Και να πούμε ότι εκτός από τη φωτιά του Φλόκα, είχαμε το πρωί και συναγερμό στην περιοχή του Θεριανού, λίγο πιο μακριά, στο κάτω μέρος βιομηχανικής περιοχής. Η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για να προχωρήσουν στην άμεση κατάσβεση και να αποτρέψουν τυχόν επέκταση της. Προσοχή λοιπόν σήμερα, γιατί εδώ στην Πάτρα μέσα στο αστικό συγκρότημα μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά πιο έξω άμα πάτε επικρατούν ακόμα ισχυροί άνεμοι και συνθήκες ιδιαίτερα έτσι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών. 10:30 ώρα, πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η νέα έρευνα της Data Consultants δείχνει ότι οι πολίτες της Αχαΐας θέτουν ως κορυφαία προτεραιότητα την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας. Ακολουθούν η αναβάθμιση του λιμανιού της Πάτρας, η υπογειοποίηση του σιδηροδρόμου, οι νέοι οδικοί άξονες και τα διπλημμυρικά έργα. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για τη διάνοιξη της οδού Ναυαρίνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ανέκρινε την αποζημίωση της τελευταίας ιδιοκτησίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου που εκκρεμούσε επί 15 χρόνια. Με τη διάνοιξη, η Κανακάρη θα συνδεθεί πλήρως με τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Πάτρας. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή ασκεί η παράταξη Πάτρα Ενωμένη του Κώστας Βόλη για τη μίσωση του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού Αγίου Διονυσίου από τη ΓΕΟΣΕ. Η παράταξη εκφράζει ερωτήματα για τη διάρκεια της σύμβασης, το ύψος της επένδυσης που αναλαμβάνει ο Δήμος και τους όρους της συμφωνίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που συνελήφθη συνοβριά για την υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι τον περασμένο Απρίλιο. Οι έρευνες της αστυνομίας για την εξάθρωση των εγκληματικών ομάδων που δρούσαν στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας συνεχίζονται. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης συσκευωτού της αγάπης έστειλε μέσω του Πελοπόννησος FM η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Γεωργία Τάτσικα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος διακοπής λειτουργίας της δομής, ζήτησε να σταματήσει η πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος και υπογράμμισε πως η περιφέρεια πιέζει για μόνιμη λύση με αύξηση του νοσηλείου και την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμωτήτων. Με ανοιχτή επιστολή τους, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ζητούν από τον Μπρίτανη την απόσυρση του σχεδίου σύμβασης, την ακύρωση των περικοπών και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αναγνώρισαν σοβαρές αδυναμίες του σχεδίου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από τις 9 σήμερα το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε 24-ωρη ετοιμότητα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή συνεχίζει την προετοιμασία της με σχεδόν ολοκληρωμένο ρόστερ και χωρίς πίεση για άμεσες μεταγραφές. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση ενός αμυντικού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 5ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Ιωάννης Τσιμικάτος, που θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου με τις διοργανωτές να δίνουν χρήσιμες συμβουλές στους νέους δρομείς για την προετοιμασία τους. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με ισχυρούς ανέμους και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

Καλό πάνω στο FM, κυρίες και κύριοι, 103,9. Όλα λέγονται στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου και σε συνέχεια του ρεπορτάζ που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την πυρκαγιά στο Φλόκα, να σας πούμε ότι έχουμε και ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο, όχι εδώ στην Αχαΐα, αλλά κοντά μας. Μιλάμε για τη Βιωτία. Εκεί έχουμε ένα μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενώσεις 4 οικισμών. Μένεται πυρκαγιά. Σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Η φωτιά θεωρείται επικίνδυνη και για το λόγο αυτό έχει χύσει το 112 σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε και διακοπή κυκλοφορίας σε επαρχιακούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής των Θηβών, στη Βιωτία, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη από τους, όπως είπαμε, θυελώδεις ανέμους που συνεχίζουν να πνέουν και σήμερα σε σημαντικό έτσι, τμήμα της χώρας. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε λίγο στο εξωτερικό δελτίο, εκεί που αρχίσαμε και λέγαμε κάποια πράγματα και έτσι σταματήσαμε για να έχουμε αυτή την επικοινωνία με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο για τη Δυτική Αχαΐα, για την πυρκαγιά. Μιλάμε για τη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής που συνορεύει με το Μαρόκο. Έχουμε δει, φαντάζεστε, έχετε δει όλοι τις σκηνές που εκτελήσονται εκεί από χθες με την μαζική εισβολή. Σημερινές εκτιμήσεις κάνουν λόγο περίπου, κυρίες και κύριοι, για 20.000 παράνομους μετανάστες. Κολυμπώντας βγαίνουν στο θύλακα ή απλά περνώντας από τα κυκλειδώματα και τους φράκτες που υπάρχουν εκεί στα σύνορα με το Μαρόκο. Χθες η εικόνα ανέφερε, η κατάσταση ανέφερε για 1.500 ανθρώπους, αλλά σήμερα οι εκτιμήσεις έχουν ανέβει περίπου σε 20.000 μετανάστες. Μιλάμε για μια πραγματική κρίση και τουλάχιστον 18 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τα σύνορα. Εικόνες χάους αυτές που μεταδίδονται από χθες. Χιλιάδες άνθρωποι που επιχειρούν ή έχουν μπει ήδη στη Θέουτα, τόσο από το χερσαίο συναραιακό πέρασμα όσο και από τη θάλασσα, κολυμπώντας, πολλοί εξαντλημένοι, τραυματισμένοι, σε ωριακή κατάσταση, άλλοι πανηγύριζαν που πατούσαν σε ευρωπαϊκό έδαφος, και μπροστά στην κλιμάκωση αυτής της κρίσης η κυβέρνηση Σάντσεθ αποφάσισε να ενισχύσει, έχει ήδη στείλει στρατιωτικό προσωπικό για να ενισχύσουν τις εκεί δυνάμεις ασφαλείας. Ήδη οι πρώτες εικόνες που καταφθάνουν δείχνουν άρματα μάχης, μέχρι και άρματα μάχης μέσα στην πόλη. Στην ουσία, γιατί πρόκειται για αυτός ο θύλακας, στην ουσία μια πόλη είναι, 80.000 κατοίκων. Έχει αναπτυχθεί και στρατιωτικό προσωπικό. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην περιοχή επιχειρώντας να συντονίσει αυτή την κρίση και να δείξει ότι προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης. Και προφανώς, κυρίες και κύριοι, η εικόνα αυτή φέρνει αναπόφευκτα στη μνήμη μας όσα έζησε και η Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020 στον Εύρο. Φαντάζομαι δεν θα έχετε ξεχάσει αυτές τις σκηνές. Τότε, μετά την απόφαση της Τουρκίας να ενθαρρύνει χιλιάδες μετανάστες να κινηθούν προς τα ελληνικά σύνορα, η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή οργανωμένη επίθεση. Η ελληνική κυβέρνηση απάντησε τότε με μαζική ανάπτυξη αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, ενίσχυση της συνοριοφυλακής, προσωρινή αναστολή της υποβολής νέων αιτήσεων ασύλου και στενή συνεργασία με τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, όπως συνέβη και στην ελληνική περίπτωση, έτσι και τώρα στην περίπτωση της Ισπανίας, το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε μείζον ευρωπαϊκό πολιτικό ζήτημα. Η Ιταλία, διά της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση του Ισπανού Σάντσεθ, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της λειτουργούν ως κίνητρο για νέα μεταναστευτικά κύματα. Η Μαδρίτη απάντησε έντονα, κάνοντας λόγο για δημαγωγία και έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ενώ κάλεσε ακόμη και τον Ιταλό πρέσβη για να δώσει εξηγήσεις για αυτές τις δηλώσεις της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Την ίδια στιγμή, τα κέντρα υποδοχής της Θέουτα έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια τους. Οι ισπανικές αρχές εξετάζουν επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα γνωστό
σε ένα γνώριμο δίλημα, πώς θα προστατεύσει αποτελεσματικά τα εξωτερικά της σύνορα, χωρίς όμως να αγνοεί και την ανθρώπινη διάσταση μιας κρίσης, όπως έδειξε η εμπειρία του Εύρου. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς από εκείνη την εποχή, υπάρχουν εντελώς διαφορετικές διαστάσεις και εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος, γιατί προφανώς εδώ πρόκειται για μια απρόβλεπτη κατάσταση, 20.000 κόσμος να έχουν πλημμυρίσει μια πόλη των 80.000, καταλαβαίνετε έτσι, για το τεράστιο βάρος που δέχεται αυτή η συνοριακή πόλη, αυτός ο θύλακας που όπως είπαμε βρίσκεται στα βόρεια παράλια της Αφρικής.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της εγχώριας επικαιρότητας. Με αφορμή θα ασχοληθούμε τώρα με ένα θέμα που χθες πήρε απρόβλεπτες διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν στο διαδίκτυο, στα social media, και μιλάμε για κάποιες δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η Δόμνα Μιχαηλίδου, γύρω από τα της οικογένειας και τι είναι σήμερα η ελληνική οικογένεια και τι θα είναι στο μέλλον η ελληνική οικογένεια. Θεωρούμε ότι η Δόμνα Μιχαηλίδου υφίσταται από χθες το γνώριμο μηχανισμό δημόσιας διαπόμπευσης. Απομονώνεται δηλαδή μια φράση από κάποιος, μιλάει κάπου έτσι σε μια εκδήλωση δημόσια. Γνωστά έτσι παράκεντρα διαπόμπευσης απομονώνουν μια φράση από κάτι που μπορεί να πει κάποιος πολιτικός, αφαιρείται το συμφραζόμενο και στη συνέχεια ο καθένας προβάλλει επάνω της πολιτικές αιμονές, ιδεολογικές βεβαιότητες και σε αρκετές περιπτώσεις και προσωπική χυδαιότητα και δηλητήριο, έτσι το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι ο ίδιος μηχανισμός επικοινωνιακού διασυρμού που βλέπουμε να ενεργοποιείται κατά περίπτωση στα social media. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα. Γιατί όταν βλέπετε κάτι έτσι να διακινείται σοριδών στα social media από λογαριασμούς που ούτε καν τους ξέρετε, τους βλέπετε ξαφνικά μπροστά σας, να ξέρετε ότι υπό πίσω υποκρύπτεται μια μαζική εκστρατεία διαπόμπευσης. Οπότε θα πρέπει να ψάχνετε λίγο τα πράγματα παραπάνω για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και να μην πέφτετε θύματα παραπληροφόρησης. Η φράση «δεν υπάρχει μόνο μία μορφή οικογένειας» που βγήκε από το στόμα της Δόμνας Μιχαηλίδου δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια, ούτε ότι η πυρηνική οικογένεια πρέπει να απαξιωθεί ή να πάψει να αποτελεί το πλειοψηφικό κοινωνικό πρότυπο. Έτσι. Προφανώς η πυρηνική οικογένεια είναι η κυρίαρχη μορφή, αλλά δεν μπορεί κανείς να ορίσει ως μοναδική οικογένεια του μέλλοντος. Αυτή που αποτελείται από δύο γονείς και ένα, δύο, τρία ή πόσα παιδιά αποφασίζει ο καθένας να φέρει στη ζωή. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός, οφείλει να στηρίζει κάθε οικογένεια, είτε είναι μονογονεϊκή, είτε έχει ένα τέκνο, είτε έχει ένα ή δύο γονείς, είτε είναι δίτεκνη, όπως είπαμε, τα εξηγήσαμε. Η πολύτεκνη ακόμα και ομόφυλο ζευγαριών. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Είναι μια νόμιμη μορφή οικογένειας και όχι μόνο. Έτσι. Και αυτό επιβάλλει όχι μόνο ο νόμος, αλλά και η ηθική υποχρέωση ενός πολιτικού προϊσταμένου. Αυτό έκανε και πιστεύουμε η Δόμνα Μιχαηλίδου, που ήταν να περιγράψει μια κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, δίπλα στην πυρηνική οικογένεια σήμερα υπάρχουν και μονογονεϊκές οικογένειες, υπάρχουν και πολύτεκνες οικογένειες, ολιγομελείς, πολυμελείς, ανάδοχες οικογένειες, ζευγάρια χωρίς παιδιά που αποφασίζουν, δόξα τω Θεώ, να υιοθετήσουν παιδάκια που έχουν μείνει μόνα τους στη ζωή, πολύτεκνες, ολιγομελείς οικογένειες, ανάδοχες όπως είπαμε, και ακόμα και οικογένειες του ίδιου φύλου. Γιατί όχι, με ή χωρίς παιδιά. Αυτό προβλέπει ο νόμος, το αναγνωρίζει και οφείλει ο υπουργός και αυτή να δρά κατά τον ίδιο τρόπο. Αναγνώρισε ότι αυτές οι οικογένειες υπάρχουν. Αποτελεί στοιχειώδης επαφή με την πραγματικότητα. Τι κάνουν όμως οι επικριτές από την πρόταση? Δεν υπάρχει μόνο μία μορφή οικογένειας. Συμπεραίνουν αυθαίρετα ότι η πυρηνική οικογένεια είναι κακή κατά την Δόμνα Μιχαηλίδου και κατά συνέπεια και για την κυβέρνηση και ξεκινούν τον επικοινωνιακό πόλεμο. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει χθες. Τα συμπεράσμα δεν προκύπτει αυτό από πουθενά. Η αποδοχή της κοινωνικής πολυμορφίας δεν συνεπάγεται υποτίμηση της πλειοψηφίας, προφανώς. Η προστασία της μονογονεϊκής οικογένειας ή και αυτής ενός, ακόμα και αυτής ενός ομόφυλου ζευγαριού, δεν αποτελεί επίθεση στην πυρηνική οικογένεια και δεν αφαιρεί απολύτως τίποτε από την αξία της, τα δικαιώματα που έχει και την κοινωνική της σημασία. Και υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας δεν είναι υπουργός μόνο των πυρηνικών οικογενειών ή μόνο των οικογενειών που εγκρίνουν ιδεολογικά ή εγκρίνει ιδεολογικά η κάστοτε πλειοψηφία. Είναι υπουργός όλων, όπως είπαμε, των πολιτών και όλων των οικογενειών. Η συνταγματική προστασία της οικογένειας και η αρχή της ισότητας επιβάλλουν στην πολιτεία να ασκεί κοινωνική πολιτική χωρίς να μετατρέπει την προσωπική ζωή των πολιτών σε πιστοποιητικό πολιτικών και ηθικών φρονημάτων, όπως έχει αναδειχθεί από κάποιες πλευρές. Αλλά εδώ μη στρουθοκαμιλίζουμε.
Η Δόμνα η Μιχαηλίδου, όπως είπαμε, απλά περιέγραψε τις νέες συνθήκες που μετασχηματίζουν την ελληνική οικογένεια, όπως γίνεται σε όλο το δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Εδώ όμως υπάρχει ένα μεγάλο όμως, έτσι, για να μην υποβαθμίζουμε τα πάντα. Γιατί ζούμε σε περίεργες εποχές, και εδώ η Δόμνα Μιχαηλίδου, ως πολιτικός και μέλος της κυβέρνησης, επέδειξε μια αδεξιότητα, θα λέγαμε, και μια έλλειψη πολιτικής αντίληψης. Αφού το ξέρεις ότι υπάρχουν τέτοια κυκλώματα, γιατί και εσύ με την δική σου τη στάση θα λέγαμε ότι δίνει στροφή κατά κάποιο τρόπο. Οι γνωστοί κύκλοι έσπευσαν να απομονώσουν μια φράση της και να δημιουργήσουν εντυπώσεις, και οι διευκρινήσεις που ακολούθησαν από την ίδια δεν αναιρούν προφανώς και τη ζημιά που έγινε. Σε μια χώρα, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα, οφείλεις να έχεις σχέδιο ως πολιτικός και ακόμα περισσότερος μέλος της κυβέρνησης και προτεραιότητες. Γιατί διαφορετικά είναι σαν να δηλώνεις ότι έχεις αποτύχει, ή ακόμα χειρότερα να σε κατηγορήσουν ότι προωθείς διαφορετικές ατζέντες, όπως και έγινε στην περίπτωση της Δόμνας Μιχαηλίδου.

do as I say, not as I've done. Πάμε λίγο στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Στο σημερινό φύλλο έχουμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα της Data Consultants. Αποτυπώνει με σαφήνεια τις προτεραιότητες των πολιτών για το μέλλον της Αχαΐας, αναδεικνύοντας ότι οι κάτοικοι επιθυμούν ή θα λέγαμε καλύτερα βάζουν σε προτεραιότητα έργα που βελτιώνουν άμεσα την ποιότητα ζωής, χωρίς όμως να υποβαθμίζουν την ίδια στιγμή τις μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αναδεικνύεται ότι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, των νοσοκομείων πρακτικά, αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο αίτημα, ενώ ακολουθούν άλλες υποδομές, οι συνήθεις κατά τα λοιπά, έργα μεταφορών, υποδομών, αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία συγκεντρώνουν επίσης εξίσου υψηλά ποσοστά αποδοχής. Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι η ανάγκη ενίσχυσης των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας. Συγκεντρώνει συνολικά το 78% των απαντήσεων, με μεγάλη διαφορά το σημαντικότερο έργο που επιθυμούν οι πολίτες και δικαιολογημένα θα λέγαμε. Το 45,3% το επιλέγει ως πρώτη προτεραιότητα, ποσοστό υπερδιπλάσιο από οποιοδήποτε άλλο έργο, γεγονός που αποτυπώνει τη διαχρονική ανάγκη για ισχυρότερες δημόσιες δομές υγείας. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται δύο έργα που συνδέονται άμεσα με τις μεταφορές και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Μιλάμε για την αναβάθμιση του λιμανιού της Πάτρας, που συγκεντρώνει το 47,6%, ενώ η υπογειοποίηση του σιδηρόδρομου φτάνει το 47%, αποδεικνύοντας ότι οι πολίτες θεωρούν τις μεγάλες συγκοινωνιακές υποδομές βασικό μοχλό ανάπτυξης. Ακολουθούν οι νέοι οδικοί άξονες με 39%, τα αντιπλημμυρικά έργα με 36% και η αναπλάση των δημοσίων χώρων με 30,4%. Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά όταν εξεταστούν οι επιμέρους δήμοι της Αχαΐας. Έτσι, στην Αιγιάλια η ενίσχυση της υγείας αγγίζει το εντυπωσιακό 81,3%, το υψηλότερο ποσοστό της έρευνας, ενώ ιδιαίτερα σημαντική θεωρούνται επίσης η υπογειοποίηση του σιδηρόδρομου και οι οδικοί άξονες. Στη Δυτική Αχαΐα οι κάτοικοι δίνουν επίσης απόλυτη προτεραιότητα στην υγεία, το ίδιο και εκεί, κοντά στο 80%, και εμφανίζουν περισσότερο τις λιμενικές υποδομές ή τις αναπλάσεις στους δημόσιους χώρους ως δεύτερες επιλογές. Και στην Πάτρα εδώ, έτσι για να το δούμε ξεχωριστά, ως αυτόνομο δήμο Πατρέων, το ίδιο ο πληθυσμός, ποσοστό 76,8%, θεωρεί την ενίσχυση των νοσοκομείων ως απόλυτη προτεραιότητα και ακολουθεί η αναβάθμιση του λιμανιού με 52,8% και η υπογειοποίηση του σιδηρόδρομου με 48,4%.

Επιστρέφουμε λίγο στα της επικαιρότητας. Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε μια σοβαρή, θα λέγαμε, εξέλιξη που είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Έχουμε επεισόδια με φωτιές αυτή τη στιγμή στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων κρατουμένων. Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας και των σοφρονιστικών, ενώ επιχειρούν και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ξεκίνησε στην πτέρυγα 5 των φυλακών και αφορμή ήταν το γεγονός ότι ένας κρατούμενος, Τούρκος υπήκος, επρόκειτο σήμερα να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί του τμήματος μεταγωγών έφτασαν στις φυλακές για να τον παραλάβουν, αυτός αντέδρασε και συγκρατούμενοι του, κουρδικής έτσι εθνικότητας, αντέδρασαν, έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα προς συμπαράστασή του και ακολουθούν σκηνές που πολλοί ίσως να έχετε ήδη δει. Βλέπουμε καπνούς να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη πτέρυγα των φυλακών. Ελπίζουμε η κατάσταση να ηρεμήσει και κυρίως να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα, και εννοώ να μην έχουμε τίποτα τραυματισμούς και που έχει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των κρατουμένων, γιατί μιλάμε για κρατούμενους, για ανθρώπους δηλαδή όπου η κίνησή τους είναι περιορισμένη, και μια φωτιά μέσα σε φυλακή είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει ως εξέλιξη.

Κλείνουμε με μια οικονομική είδηση. Να σας πούμε ότι από την 1η Οκτωβρίου όσοι νοικιάζετε σπίτια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως ενοικιαστές, να ξέρετε ότι πλέον απαγορεύεται, θα απαγορεύεται η κατάθεση του ενοικίου με μετρητά. Υποχρεωτικά οι πληρωμές θα γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπέζης. Και αυτό έχει να κάνει εννοείται με το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Ξέρουμε πολύ καλά, στόχος είναι το μαύρο χρήμα που κινείται με πολλά μετανίκια. Σήμερα το μέσο δηλωθέν μηνιαίο ενίκιο κυμαίνεται στα 230 με 240 ευρώ. Ούτε δώμα δεν βρίσκεις με τέτοια τιμή πλέον. Το ποσό, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορολογικής δίκης, υπολείπεται σημαντικά από τα πραγματικά επίπεδα τιμών, ειδικά στα αστικά κέντρα. Μέσω της αυτόματης διασταύρωσης των τραπεζικών συναλλαγών με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια για τις φορολογικές δηλώσεις, το Υπουργείο επιδιώκει να εξαλείψει τα φαινόμενα των αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων. Βέβαια, εδώ, όπως το είπαμε, θα δούμε λίγο την κατάσταση κοροϊδία, γιατί αν έχεις δηλώσει ενοικιαστήριο με 240 ευρώ και πληρώνεις τα 240 ευρώ από την τράπεζα και τα υπόλοιπα 240-250 τα δίνεις στο χέρι, τι σε εμποδίζει είτε θα σε αποτρέψει από το να συνεχίζεις να κάνεις την φοροδιαφυγή. Οπότε λίγο κοροϊδία το βλέπουμε αυτό το σύστημα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να μπει μια τάξη και σε αυτή την κατηγορία των συναλλαγών, γιατί ήδη σε πάρα πολλές συναλλαγές έχει μπει τάξη. Μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής έχει καταπολεμηθεί και αυτό φαίνεται και στα φορολογικά έσοδα, τα οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα τελευταία χρόνια, και δεν οφείλεται αυτό σε νέους φόρους που μπήκαν, δεν μπήκαν οι φόροι. Απλά αποτυπώνεται σε πάρα πολλές οικονομικές συναλλαγές το πραγματικό τίμημα και φορολογείται σε κανονικές διαστάσεις πλέον. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την υπεραπόδοση στα φορολογικά έσοδα και όχι από κάποιους καινούριους φόρους που μπαίνουν. Πάντως είναι δύσκολο εδώ το πεδίο να μπει μια τάξη. Ελπίζουμε τουλάχιστον η κυβέρνηση να τα καταφέρει και σε αυτό το κομμάτι και να αποκαλυφθεί μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής που γίνεται και μέσα από τα ενοίκια. Και 59 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν η τελευταία εκπομπή για την σεζόν. Μαζί θα τα ξαναπούμε και γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου, έτσι λέει το πρόγραμμα. Τώρα αν προκύψει λίγο νωρίτερα δεν το νομίζουμε, αλλά εκεί γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν πάλι οι εκπομπές μας. Θα είμαστε πάλι κοντά σας την ίδια ώρα με βάση το σχεδιασμό του προγράμματος, έτσι όπως γίνεται. Εντάξει, δεν το λέμε 100%, αλλά ο προγραμματισμός και η πρόθεση και η διάθεση είναι να είμαστε πάλι την ίδια ώρα μαζί σας εκεί 10 με 11. Ήταν στο μικρόφωνο για σήμερα αλλά και για όλη την προηγούμενη σεζόν μαζί με τη Μαρίνα Ριζογιάννη, που έχει φύγει λίγο νωρίτερα από τον ομιλούντα για τις καλοκαιρινές τις διακοπές, τις οποίες συνεχίζει και τις ευχόμαστε να περνάει καλά. Να σας ευχηθούμε και εμείς να πέρασετε καλά το υπόλοιπο του καλοκαιριού, ηρεμία, ξεκούραση και όχι βαριές σκέψεις, αισιοδοξία, για να στείλουμε και το μήνυμα της αισιοδοξίας που στέλνει πάντα και η συνάδελφος, η Μαρίνα. Είναι ο Πελοπόννησος FM 103,9. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος σε λίγο για να κάνει και αυτό την τελευταία του εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε πάλι, όπως είπαμε, από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Γεια σας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε γενική επιφυλακή τέθηκε πριν από λίγο ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια λόγω των ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Έτσι, πυροσβεστικό σώμα, περιφέρειες, δήμοι, ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία και λιμενικό βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Δύσκολη είναι τώρα η κατάσταση στη Βιωτία, όπου υπάρχουν δύο μέτωπα πυρκαγιάς σε εξέλιξη επιχείρηση τη νέα δασική φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή, με του κατοίκου τη περιοχή να λαμβάνουν πριν από λίγο και νέο μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή με κατεύθυνση την Πνελοπία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμει τη πυροσβεστική που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στι 9 σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι, Θήβα, επίση στη Βιωτία, σε διακοπή τη κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στο 23ο χιλιόμετρο τη επαρχιακή οδού Θηβών Δομβρένα προχώρησε η αστυνομία. Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Τα ξημερώματα εκδηλώθηκαν δύο νέα μέτωπα στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, όπου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρλα και στο Αγρίνιο κοντά στο Αρκοντοχώρι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ στην Πάρο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων που συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 μάλιστα, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει η φωτιά από αμέλεια. Από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Σε ισχύ από σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με δίκτυο επικινδυνότητας 3. Με τη Μέση Ήρωα κηδεύεται σε λίγη ώρα ο 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από εκείνα για Άργο Σαρονικό, τα οποία εκτελούνται προς το παρόν κανονικά. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα TIPS από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ τον χρόνο, γράφει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, το αφορολόγητο αναβαίνει από τα 300 ευρώ τον μήνα στα 500 ευρώ το μήνα. Και να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση είχε θεσπίσει για πρώτη φορά φόρο στα φιλοδορήματα πριν από 2 χρόνια. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας αναμένεται να θέσει στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν στα οικονομικά του Δήμου αλλά και στα μεγάλα έργα της Αθήνας, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων. Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε με αφορμή συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων: ωραίο να πουλάει εντυμότητα ο Τσίπρας, αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά. Απαντώντας η Ελλάς στην Άννα Διαμαντοπούλου, αφού σημείωσε ότι τα οικονομικά του κόμματος βασίζονται στους εθελοντές και τα μέλη του, ανέφερε: ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαίωσε σήμερα η Χαμάς τη σύναψη συμφωνίας για τον πλήρη εφοπλισμό της στη Λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπεται στη δεύτερη φάση της εκεχηρίας μεταξύ του Ισλαμιστικού αυτού κινήματος με το Ισραήλ. Κάναμε υποχωρήσεις για το καλό του λαού μας και της Λωρίδας της Γάζας για να τον σώσουμε από το θάνατο και τον εκτοπισμό, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων το μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, Γκάτζι Χάμαντ. Πρόκειται για ένα βασικό σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στελέχη του Παλαιστινιακού κινήματος και άλλα στελέχη του Παλαιστινιακού κινήματος επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία. Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η σταδιακή επαναφορά της ναυσιπολογίας στα στενά του Ορμούς καθησύχασε τις αγορές για την παγκόσμια προσφορά αργού. Στα 85,99 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο το Brent. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου για ΕΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση ακόμα και αν από το τίμημα δεν μπορεί να εξοφληθεί πλήρως το χρέος του ιδιοκτήτη προς την ΑΔΕ, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμα και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πουλήσουν την περιουσία τους. Το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-27 ανοίγει αιτήσεις για βάουτσερ από τις 7 Αυγούστου με αυξημένα εισοδηματικά όρια και επέκταση διάρκειας. Η νέα φάση καλύπτει την περίοδο Σεπτέμβριος 2026-Δεκέμβριος 2027 και χωρίζεται σε δύο φάσεις με συνεχόμενη κάλυψη χωρίς ενδιάμεση κλήρωση. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται φτάνοντας έως 58.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, ενώ άτομα με αναπηρία 67% και άνω συμμετέχουν ανεξαρτήτως εισοδήματος. Και να πάμε στο καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας. Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Απόρρητη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Δεσποινίδες και εκείνοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 Μεγάκυκλους, εδώ με την απόρριτη γραμμή. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, φίλες και φίλοι, και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Η σεζόν ξεκινάει το Σεπτέμβρη και τελειώνει τον Ιούλιο, η ραδιοφωνική σεζόν εννοούμε, φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα λοιπόν σήμερα και πρώτα ο Θεός πάλι μαζί από Σεπτέμβριο. Σε τι ρόλο θα το δούμε, Διονύση. Έχουμε ένα και πλέον μήνα μπροστά μας. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι είναι Παρασκευή και είναι η τελευταία μέρα του μήνα, Παρασκευή 31 Ιουλίου Σωτηρίου έτους 2026. Και παρά το γεγονός ότι είμαστε φίλες και φίλοι στην καρδιά του καλοκαιριού, εν τούτης, όχι, παραπονημένοι δεν είμαστε. Ειδήσεις προσχολιασμού υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι στενάχωρα μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Φίλες και φίλοι, η απώλεια των τριών πυροσβεστών είναι μεγάλο, είναι τεράστιο πλήγμα για το σώμα, αλλά όχι μόνο για την πυροσβεστική υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Η θλίψη ήταν και είναι διάχυτη. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι η μέρα που χθες κηδεύτηκαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο. Σήμερα τώρα είναι η ώρα που κηδεύεται ο τρίτος μας πυροσβέστης, ο υποδιοικητής της υπηρεσίας του Γηθίου, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, ο οποίος κατάγεται από το Αγρίνιο, και στο Αγρίνιο τώρα αυτή την ώρα γίνεται κηδεία στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο το παλικάρι, μοναχογιός, έπεσε και αυτό στο καθήκον, και ξέρετε, από την πρώτη στιγμή έγινε ένας διαχωρισμός ακατανόητος και

παράδεκτος, διότι κάποιοι είχαν πρεμούρα. Τι εννοούμε? Εννοούμε, φίλες και φίλοι, ότι δόθηκε στη δημοσιότητα είδηση ότι την ώρα του καθήκοντος έπεσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, ενώ αντίθετα το παλικάρι που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, ο Αγρινιώτης, ότι έφυγε δήθεν από παθολογικά αίτια. Ένα παιδί 27 χρόνων, μια λαμπάδα, θέλησαν να μας το παρουσιάσουν σαν ένα παιδί που είχε υποκείμενα νοσήματα, ήταν άρρωστο δηλαδή, και ότι εξαιτίας της αρρώστιας του έχασε τη ζωή του. Ντροπή, φίλες και φίλοι, γιατί? Διότι με περισσή επιπολαιότητα έδωσαν αυτή την εκδοχή στη δημοσιότητα. Γιατί, λέτε, ξέρετε γιατί? Να τα λέμε, φίλες και φίλοι, όπως είναι τα πράγματα. Διότι σκέφτηκαν κάποιοι φωστήρες, άλλο είναι να βγει στην κοινωνία, να βγει στην κοινή γνώμη ότι έπεσαν την ώρα του καθήκοντος δύο πυροσβέστες, κι άλλο είναι να είναι τρεις ή πέντε ή οχτώ ή δέκα. Γιατί ξέρετε, φίλες και φίλοι, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των νεκρών, πάντα στην αντίληψη του κόσμου διαμορφώνεται η άποψη ότι όλο και μεγαλύτερη είναι η ευθύνη, η πολιτική ευθύνη. Άρα λοιπόν, και αυτή την περιβόητη, την τρισκατάρατη πολιτική ευθύνη, φίλες και φίλοι, θέλησαν να παρουσιάσουν ότι το παλικάρι από το Αγρίνιο, ότι δεν είναι ήρωας αυτός, ότι ήρωας είναι οι δύο Ρεθυμνιώτες, οι δύο κριτικοί. Και όχι, ο υποδιοικητής, ο οποίος υποδιοικητής, φίλες και φίλοι, στο Γήθιο, από εισπνοή καπνού, όπως είπε ο ιατροδικαστής, πέθανε την ώρα του καθήκοντος, άσχετα αν βρέθηκε μετά από ώρα σε σημείο που δεν υπήρχε πλέον φωτιά τότε, αλλά ήταν νεκρός από εισπνοή δηλητηριωδών αερίων, φίλες και φίλοι. Πέθανε την ώρα του καθήκοντος. Και ο Σύρωας φεύγει τώρα, τιμάται σήμερα, και Κωνσταντίνος Λεμοδέτης στο Αγρίνιο, όπως οι άλλοι δύο πυροσβέστες μας στην Κρήτη. Λοιπόν, είναι μια μέρα θλίψης και η σημερινή. Θα περάσει και αυτή, θα μπούμε στον Αύγουστο, να δούμε, να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Βεβαίως εδώ στην γειτονιά μας, φίλες και φίλοι, σφίγγει την καρδιά σου όταν βλέπεις αυτό το χάος, τη θέωτα. Θέωτα είναι μια ισπανική πόλη, υπάρχει και ομάδα σε μικρότερες κατηγορίες στην Ισπανία, στη Βόρεια Αφρική. Και εκεί, φίλες και φίλοι, το χάος που παρατηρήθηκε δεν έχει προηγούμενο. Σε ένα μικρό γεωγραφικό κομμάτι έχουν συνοστιστεί 20.000 μετανάστες. 20 είναι οι νεκροί που προσπάθησαν να πατήσουν στο έδαφος της Θέωτα από την θάλασσα και έχασαν τη ζωή τους. Γιατί, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε σε μυριάδες, σε μιλιούνια που βρήκαν την ευκαιρία να πατήσουν σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα για να κερδίσουν το όνειρό τους. Βγήκε ο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, και μίλησε για νομοποίηση των λαθρομεταναστών αδιακρίτως. Και καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, η ελπίδα φούντωσε, αλλά μαζί με τις ελπίδες ήρθε και
ο συνωστισμός, ήρθε η αναρχία, ήρθε το χάος και έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους 19 άτομα για την ακρίβεια, όχι 20, και ας μην υπάρξει άλλη απώλεια. Αυτό ευχόμαστε την ίδια στιγμή που η κατάσταση πια είναι ανεξέλεγκτη, φίλες και φίλοι. Τι να σου κάνουν οι δυνάμεις ασφαλείας που είναι περιορισμένες, που έχουν ευνηδιαστεί από όλο αυτό το λεφούσι των λαθρομεταναστών, τα μιλιούνια. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Οι φωτιές είναι φίλες και φίλοι στην ημερήσια διάταξη. Δυστυχώς κάθε χρόνο η ίδια αυτή η αμαρτωλή ιστορία και δεν φτάνουν οι φωτιές που έχουμε ανά την επικράτεια. Τώρα έχουμε και φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού. Βγαίνουν τώρα φίλες και φίλοι πυκνοί καπνοί από τα κελιά. Οι κρατούμενοι έχουν βάλει φωτιά σε στρώματα. Η μία πτέρυγα των φυλακών έχει γεμίσει καπνό, έχει σημάνει συναγερμός, διότι η εικόνα και η κατάσταση είναι αποπνικτική. Ήδη βρίσκονται εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα είναι συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποιοι είναι οι λόγοι που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Ποιος ξέρει τώρα, αιτήματα είναι φίλες και φίλοι που έχουν μείνει ανικανοποιητά. Το πιθανότερο αυτό είναι μέσα στην ημέρα. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πρόσθετη πληροφόρηση. Οι κρατούμενοι όμως έβαλαν φωτιά στα στρώματα και όχι μόνο αυτό, αλλά άρχισαν να πετάνε και διάφορα αντικείμενα από τα κάγκελα. Είπαμε, είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες και αναφορές για τραυματισμούς, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, και απευχόμαστε φυσικά να συμβεί κάτι το χειρότερο στις φυλακές του Κορυδαλλού. Φίλες και φίλοι, πέρα από τις φυλακές και τη φωτιά εκεί, έχουμε και τις πυρκαγιές, τις, πώς να το πει κανείς, τις κανονικές. Έχουμε μηνύματα του 112 στη Βιωτία για εκένωση περιοχών. Έχουμε άλλη φωτιά τώρα στις Μυκήνες. Αντίθετα, εδώ στην Αχαΐα του Φλόκα είναι βελτιωμένη η εικόνα, ενώ μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά δεν είναι καλά προμηνύματα και εν όψη Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Μακάρι βέβαια να μην έχουμε έξαρση και να μην ζήσουμε, βιώσουμε ό,τι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία και την Γαλλία. Εδώ είναι σε γενικές γραμμές ελεγχόμενα τα πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πληρώσει και βαρύ φόρο με τις τρεις ανθρώπινες ζωές, τους τρεις πυροσβέστες μας που χάθηκαν, φίλες και φίλοι, τόσο άδοξα αλλά και τόσο ηρωικά. Από την άλλη πλευρά θα μου πείτε, στέκει το άδοξο με το ηρωικό? Καμιά φορά αυτή η αντίφαση μπορεί να συνυπάρξει άδοξο, υπό την έννοια ότι όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή και σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε αυτή η ανθρώπινη ζωή να μην χαθεί, να έχει συμβεί κάτι άλλο εκείνη την ώρα, την κρίσιμη ώρα που εγκλωβίστηκαν, που παγιδεύτηκαν και που κάηκαν οι πυροσβέστες μας. Ναι, υπ' αυτή την έννοια έχει το ισχύει το άδοξο του πράγματος. Αλλά από την άλλη πλευρά, φίλες και φίλοι, ήταν άνθρωποι οι πυροσβέστες μας αυτοί του καθήκοντος και βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, και εκείνη την ώρα ήταν δοσμένη όλη η σκέψη και η ενέργειά τους στο πώς θα κατασβέσουν την φωτιά, και είτε παραμέλησαν είτε δεν υπολόγισαν καλά τους κινδύνους, φλόγες που μπορεί να έζωναν ή να τους κύκλωναν, και κάπως έτσι έχασαν τη ζωή τους. Αλλά η αυτοθυσία είναι αυτοθυσία, και υπ' αυτή την έννοια και ο ηρωισμός είναι δεδομένος, και γι' αυτό δικαίως η ελληνική πολιτεία αποχαιρέτησε τους δύο πυροσβέστες μας χθες στην Κρήτη ως ήρωες, και το ίδιο πράττει σήμερα, έστω και με σχετική καθυστέρηση, τούτη την ώρα που μιλάμε, και για τον άλλο πυροσβέστη μας, τον Κωνσταντίνο τον Λεμοδέτη, τον ανθυποπυραγό για την ακρίβεια, τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Γηθίου, που τούτη την ώρα κυδεύεται με τιμές ήρωα, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο, στη γενέτειρά του, και η κηδεία του γίνεται το ξαναλέμε αυτή την ώρα, από τον Άγιο Κωνσταντίνο του Αγρίνιου. Είναι η ώρα 11:30 πρωινή. Θα πάμε, Διονύση, σε εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι, και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 31 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η νέα έρευνα της Data Consultants δείχνει ότι οι πολίτες της Αχαΐας θέτουν ως κορυφαία προτεραιότητα την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας. Ακολουθούν η αναβάθμιση του λιμανιού της Πάτρας, η υπογειοποίηση του σιδηροδρόμου, οι νέοι οδικοί άξονες και τα διπλημμυρικά έργα. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για τη διάνοιξη της οδού Ναυαρίνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ανέκρινε την αποζημίωση της τελευταίας ιδιοκτησίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου που εκκρεμούσε επί 15 χρόνια. Με τη διάνοιξη, η Κανακάρη θα συνδεθεί πλήρως με τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Πάτρας. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή ασκεί η παράταξη Πάτρα Ενωμένη του Κώστος Βόλη για τη μίσωση του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού Αγίου Διονυσίου από τη ΓΕΟΣΕΝ. Η παράταξη εκφράζει ερωτήματα για τη διάρκεια της σύμβασης, το ύψος της επένδυσης που αναλαμβάνει ο Δήμος και τους όρους της συμφωνίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που συνελήφθη στην Οβριά για την υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι τον περασμένο Απρίλιο. Οι έρευνες της αστυνομίας για την εξάθρωση των εγκληματικών ομάδων που δρούσαν στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας συνεχίζονται. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης εσκιβωτού της αγάπης έστειλε μέσω του Πελοπόννησος FM η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Γεωργία Τάτσικα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος διακοπής λειτουργίας της δομής, ζήτησε να σταματήσει η πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος και υπογράμμισε πως η περιφέρεια πιέζει για μόνιμη λύση με αύξηση του νοσηλείου και την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμωτήτων. Με ανοιχτή επιστολή τους, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ζητούν από τον Βρήτανη την απόσυρση του σχεδίου σύμβασης, την ακύρωση των περικοπών και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αναγνώρισαν σοβαρές αδυναμίες του σχεδίου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από τις 9 σήμερα το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύεται κυκλοφορία σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε 24-ωρη ετοιμότητα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή συνεχίζει την προετοιμασία της με σχεδόν ολοκληρωμένο ρόστερ και χωρίς πίεση για άμεσες μεταγραφές. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση ενός αμυντικού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 5ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Ιωάννης Τσιμικάτος, που θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου, με τις διοργανωτές να δίνουν χρήσιμες συμβουλές στους νέους δρομείς για την προετοιμασία τους. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα, με ισχυρούς ανέμους και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους με Διονύση Στεφανόπουλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι της απόρριτης γραμμής, είναι ο κύριος Αναστασόπουλος. Έχουμε 18-19 λεπτά στη διάθεσή μας. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής και να πούμε τι, Διονύση, ότι μυρίζει εκλογές. Τι μου έλεγε νωρίτερα, λεφτά στους ένστολους, 500 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι διευρύνεται και το στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο για τα tips. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, παροχές επί παροχών από την πλευρά της κυβέρνησης, που κατά τα άλλα διαστόματος του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζεται ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Αλλά σκέφτεται κανείς, όταν δίνεις τώρα λεφτά, στη βράση κολλάει το σίδερο? Όταν δημιουργούνται οι εντυπώσεις θετικές, θέλεις αυτές να τις μετουσιώσεις σε ψήφο. Να περάσουν 6-8-10 μήνες, ο κόσμος θα πει εντάξει, πήραμε αυτά τα οποία πήραμε, τα πήραμε γιατί τα δικαιούμασταν, μας τα είχαν αφαιρέσει στο παρελθόν, και δεν θα είναι και τόσο υποχρεωμένοι όσο νιώθεις όταν κάτι είναι νοπό και το παίρνεις και εκείνη την ώρα καταλαβαίνεις μια κάποια διαφορά, ας πούμε, στα οικονομικά σου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι αυτή η παροχολογία βάζει σε υποψίες και τα κόμματα, γι' αυτό και τα άλλα κόμματα κινούνται προεκλογικά. Βεβαίως θα δούμε τώρα αν θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη, θα δούμε ποιος θα έχει λαχανιάσει. Αν δεν γίνουν την άνοιξη, σίγουρα, εφόσον θα είναι σε 2-3 μήνες, όλοι θα αντέξουν μέχρι τότε. Από την πλευρά του ο Σαμαράς είναι ξεκάθαρος, φίλες και φίλοι. Ο Σαμαράς δεν πρόκειται να ανακοινώσει κόμμα όσο δεν προκυρήσονται εκλογές. Αλλά πια είμαστε πεπισμένοι ότι θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματός του την ίδια μέρα που θα προκυρηθούν εκλογές. Θα προκυρηθούν εκλογές 10 Σεπτεμβρίου. Στις 10 Σεπτεμβρίου ο Σαμαράς θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του. Θα προκυρηθούν εκλογές τον Νοέμβριο, εκείνη τη μέρα θα κάνει την ανακοίνωση. Το ίδιο και αν οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, γιατί έχουμε και εδώ, στην Πάτρα, θέματα. Έχουμε και εδώ στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, θέματα. Και ένα απ' όλα είναι η ησυχία, μέρα νύχτα, στην πόλη. Φαίνεται ότι ως ένα βαθμό εμπεδώνεται, υπό την έννοια ότι τα σκαθάρια της νύχτας, 4 από αυτά έχουν προφυλακιστεί μέχρι τώρα, έχει περάσει το μήνυμα δηλαδή και σε όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε προστασία ή που εκβιάζουν ή που διακινούν ναρκωτικά, ότι η αστυνομία έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Αυτό το μήνυμα έχει περάσει, γιατί είχαμε και την προφυλάκηση του σκληρού Αλβανού χθες με ομόφωνη απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή, γνωστός διότι για ψιλουπίδημα τραβάγει όπλο και στον Τιστίντο και στο Σούλη, πυροβολούσε από αντιμαχόμενες συμμορίες αντιπάλους. Λοιπόν, χθες προφυλακίστηκε, οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλού, είχαν προηγηθεί 3 ακόμα προφυλακίσεις. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ξεδόντιασμα και φυσικά έχει πια το πάνω χέρι η αστυνομία στον έλεγχο που αφορά τα καταστήματα της εστίασης και τα νυχτερινά καταστήματα, τα μπαρ, τις παμπ, τα μπουζουξίδικα και
ούτω καθεξής. Μακάρι αυτό να είναι μια εδρεωμένη κατάσταση και εικόνα για να μην παρατηρούνται τα παρατράγουδα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα με μπούκες σε νυχτερινά καταστήματα, με εμπρισμούς μοτοσυκλετών, αυτοκινήτων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ησυχία. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, ας πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θετικό είναι, διότι θα διευκολυνθεί, θα βελτιωθεί η καθημερινότητά μας. Εδώ, πάλι, στην πόλη της Πάτρας και αυτό, η Κανακάρη, η οδός Κανακάρη θα συνδεθεί με την Ελευθερίου Βενιζέλου. Γιατί? Μα διότι άναψε το φως για την διάνοιξη της Ναβαρίνου. Ένα έργο που καθυστερούσε τα τελευταία 15 χρόνια, υπήρχαν πολεοδομικές εκκρεμότητες, όλα αυτά ξεπεράστηκαν, άρα λοιπόν θα έχουμε διάνοιξη της Ναβαρίνου και αυτό σημαίνει ότι επιτέλους η Κανακάρη θα συνδεθεί με την Ελευθερίου Βενιζέλου. Μια εξέλιξη θετική. Ξέρουμε ότι η οδός Ναβαρίνου σταματά στο ύψος της Βορείου Υπήρου, από εκεί και πέρα τώρα ο δρόμος θα ανοίξει, φίλες και φίλοι, για να συνδεθεί μέχρι την Βενιζέλου. Είναι ένα ρεπορτάζ αυτό το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, όπως επίσης δημοσιεύεται και ένα ακόμα σκέλος της πολυεπίπεδης έρευνας που έγινε από την Data, όπου σήμερα, φίλες και φίλοι, παρουσιάζεται η ιεράρχηση, παρουσιάζονται οι προτεραιότητες που έχουν οι ΑΚΕΗ σε έργα και υπηρεσίες και βεβαίως την πρωτοκαθεδρία έχει η υγεία. Οι ΑΚΕΗ, φίλες και φίλοι, αυτό που θέλουν είναι πρώτα απ' όλα να είναι οι υποδομές της υγείας, αλλά και το έμψυχο δυναμικό των δομών υγείας να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Και από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να αποκτήσει η Αχαΐα και η Πάτρα ειδικότερα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Είναι αυτό που λέμε και εμείς σήμερα στη δική μας δημοσιογραφική παρέμβαση, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Είναι αυτό που λέμε για απευθυνόμενη στη Δημοτική Αρχή που δεν θέλει να σκεφτεί ότι η Πάτρα πρέπει να έχει μπροστά της και μια αναπτυξιακή διάσταση. Και τι λέμε σήμερα? Λέμε αυτό το οποίο ή δεν έχει δημοσιευθεί καθόλου σε μέσα ενημέρωσης της χώρας μας ή σε κάποια έχει περάσει στα ψηλά. Έχει γίνει, φίλες και φίλοι, μια σιωπηλή επανάσταση στην Κούβα. Κοσμογονικές αλλαγές παρατηρούνται από την ώρα που ψηφίστηκε νομοσχέδιο στην Κούβα, όπου πλέον 176 μέτρα πρόκειται να υλοποιηθούν και είναι όλα μέτρα ιδιωτικοποίησης. Ιδιωτικοποιούνται τράπεζες, ιδιωτικοποιούνται βενζινάδικα, φαρμακεία, λιμάνια, μαρίνες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ιδιωτικά θα γίνεται η εισαγωγή και η πώληση αυτοκινήτων. Ιδιωτικοποιούνται οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα ορυχεία. Ποιος να το πίστευε, φίλες και φίλοι, ότι στην Κούβα θα συνέβαιναν όλα αυτά? Και αναρωτιόμαστε κι εμείς και λέμε, θα κάνει η Κούβα το θαύμα της? Θα καταλάβει δηλαδή και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας ότι δεν μπορεί με άγωνο τρόπο, με στήρο τρόπο, με αντιδραστικό τρόπο να λέει ότι εμείς επενδύσεις δεν θέλουμε στην πόλη, αλλά θέλουμε μόνο υποδομές και έργα που να βελτιώνουν την καθημερινότητα των πατρινών, αλλά να την αντιβελτιώνουν την καθημερινότητα στο περπάτημα.
να την βελτιώνουν την καθημερινότητα, ξέρω εγώ, σε κάποιους τομείς που είναι χρήσιμοι αλλά είναι δευτερεύοντες. Άρα δεν βελτιώνεται η καθημερινότητα, αλλά χειροτερεύει κιόλας στην τσέπη. Άρα δηλαδή η ανάπτυξη δεν υπάρχει καθόλου σε αυτήν την πόλη και μένει σε αυτή τη στήρα αντίληψη η δημοτική αρχή. Και να τα κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Ναι, καλά είναι και χρυσά και να τα έχεις, αλλά μέσα στη φτώχεια, αν τα έχεις αυτά, είναι σχεδόν δώρο άδωρο. Για να δούμε λοιπόν τώρα, μήπως από την ώρα που και η κουβανή έβαλα μυαλό θα έρθει και η στιγμή που εδώ η δημοτική αρχή, αν δεν κάνει, το πιστεύουμε, διότι είναι τόσο ο στόκος που έχει περιχαρακώσει, φίλες και φίλοι, τις στήρες και πεπαλαιωμένες αντιλήψεις τους, που δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να απελευθερωθούν αυτά τα μυαλά. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι, Διονύση μου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά πριν φτάσουμε στο τέλος της σημερινής τελευταίας εκπομπής της σεζόν και έχουμε τον λόγο που έχουν ξεσπάσει τα επεισόδια, φίλες και φίλοι, στις φυλακές Κορυδαλλού. Τούρκοι κρατούμενοι είναι αυτοί που έβαλαν φωτιά σε στρώματα της πέμπτης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού. Έχουν σπεύσει στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της ελληνικής αστυνομίας. Φίλες και φίλοι, η ένταση αυτή που παρατηρείται στις φυλακές φαίνεται να συνδέεται με την επικείμενη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου κουρδικής καταγωγής στην Τουρκία, και οι κρατούμενοι αντέδρασαν έντονα στην εξέλιξη. Αυτοί δεν θέλουν επουδενή ο συμπατριώτης τους κουρδικής καταγωγής να μεταχθεί στην Τουρκία, να οδηγηθεί δηλαδή σε φυλακές της Τουρκίας, γιατί ποιος ξέρει τι τον περιμένει εκεί. Και έκριναν ότι πρέπει να προκαλέσουν αυτή την αναστάτωση για να περάσουν το μήνυμα ότι αυτή η μεταγωγή πρέπει να ματαιωθεί. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Θα δούμε, φίλες και φίλοι. Για να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε σε αυτό με την Δόμνα Μιχαηλίδου, την υπουργό της οικογένειας, η οποία δεν ήξερε πώς να το πει, φίλες και φίλοι. Περί αυτού πρόκειται, γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδου μπήκε στο στόχαστρο όχι άδικα σε έναν βαθμό, διότι έδωσε την εντύπωση ότι με έναν έμεσο τρόπο προμοτάρει κάθε άλλη μορφή οικογένειας εκτός από την πυρηνική οικογένεια. Έσπευσε βέβαια να δικαιολογηθεί μετά της, την έπεσε ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι τι υπουργός οικογένειας είναι αυτή, αντιμετωπίζουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και η ίδια δεν στηρίζει την πυρηνική οικογένεια. Η Δόμνα Μιχαηλίδου από την πλευρά της είπε: «Εμένα μου τα λέτε αυτά. Εγώ είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και έχω τέτοια πυρηνική οικογένεια», αλλά βέβαια δεν ήξερε και καλά από την άλλη πλευρά τις έννοιες, φίλες και φίλοι. Διότι δεν μπορείς να κάνεις, κυρία Υπουργέ, λόγο εσύ για πυρηνική οικογένεια και να λες ότι έχει ζήσει ανάμεσα σε γονείς, σε παππούδες και γιαγιάδες και τα λοιπά, διότι, κυρία Υπουργέ, πυρηνική οικογένεια είναι αυτή που έχει άντρα, γυναίκα και παιδιά. Όταν αυτή η οικογένεια ζει μαζί με παππούδες και γιαγιάδες, δεν είναι πυρηνική, είναι εκτεταμένη οικογένεια. Και αυτές τις έννοιες, σαν υπουργός, πρέπει να τις ξέρεις. Αλλά εσύ φαίνεται ότι έχεις άγρια μεσάνυχτα. Αλλά είσαι σε ένα πολύ ευαίσθητο υπουργείο που θα έπρεπε αναφανδόν το υπουργείο αυτό να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας, της ορθόδοξης οικογένειας, και δεν μιλάμε με θρησκευτικό όρο, τα λέμε ορθόδοξη οικογένεια, εννοούμε, φίλες και φίλοι, την οικογένεια η οποία είναι άντρας, γυναίκα, παιδιά. Και οι άλλες οικογένειες ανεκτές είναι, αλλά δεν μπορούν να είναι προτεραιότητα. Ούτε να μιλάμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα και εκεί να είναι η προσοχή μας, που σε τελική ανάλυση η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα αφορούν το 5, το 3, το 8, το 10, άντε το 10%, και να μην μιλάς για τον κύριο όγκο των οικογενειών που είναι οι πυρηνικές οικογένειες ή οι όποιες άλλες μορφές οικογένειας που όμως έχουν ορθόδοξη διάσταση. Εννοούμε μητέρα με παιδιά, πατέρας με παιδιά, χωρισμένοι ή παντρεμένοι με παιδιά ή και χωρίς παιδιά, αλλά όχι όλα τα άλλα, τα παράτερα, τα παράδοξα και τα λοιπά, τα οποία προτάσσονται, αντί η έγνοια να αφορά
την παραδοσιακή, την πυρηνική οικογένεια και αντί η έγνοια να είναι στραμμένη στο πώς αποτελεσματικά θα αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Δεν σκέφτονται έτσι όμως. Κακό του κεφαλιού τους. Γιατί έτσι σκέφτονται οι πολλοί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν δεν εκδηλώνουν, φίλες και φίλοι, τις απόψεις τους, ανεξάρτητα από το αν παραμένουν σιωπηλοί. Δεν είναι μόνο σιωπηλοί, είναι και σφόδρα ενοχλημένοι. Και η ενόχληση αυτή θα εκδηλωθεί. Κάπως θα εκφραστεί. Πού θα εκφραστεί? Α, το καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι. Αφού δεν εκφράζεται δημοσίως στα social media, στα μέσα ενημέρωση κτλ., πού απομένει να εκφραστεί? Στην κάλπη, φίλες και φίλοι, εκεί απομένει να εκφραστεί. Λοιπόν, τελειώσαμε, Διονύση. Τέλος και ο Θεός δόξα για αυτή τη σεζόν, φίλες και φίλοι. Είμαστε υποχρεωμένοι από μέσα από την καρδιά μας να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε περισσότερο τους πιστούς, τους πιο πιστούς ακροατές μας και όλους βέβαια, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και πιο πιστοί ακροατές που μας παρακολουθούν σχεδόν καθημερινά. Τους ευχαριστούμε και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Ευχόμαστε σε όλους και όλους ένα καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, χωρίς απρόοπτα ανέφελος ο επόμενος μήνας, και όχι μόνο, και ο μεθεπόμενος. Εμείς τον μεθεπόμενο, τον Σεπτέμβριο, Θεού θέλοντος, εδώ θα είμαστε, όπως θα είμαστε εδώ, θα το πούμε, φίλες και φίλοι, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, η κατάλληλη ώρα. Και σήμερα, όπως και όλη τη χρονιά, ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι. Τον είχαμε με 108, όπως λέμε, στο στρατό, τον Διονύση, εδώ απέναντί μας, να μας διευκολύνει στα πάντα, να μας λύνει αυτοστιγμή όλα τα τεχνικά προβλήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζονταν, για να είμαστε κι εμείς αυτοί που ήμασταν απέναντι σε εσάς. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, Διονύση, νομίζω. Σου εύχομαι και σένα να περάσεις καλά. Και φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας τον Σεπτέμβρη. Πρώτα απ' όλα βέβαια να έχετε ένα όμορφο και ανέφελο Παρασκευή Σαββατοκύριακο, αλλά πάνω απ' όλα να είστε πάντα καλά. Γεια, γεια χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Εκενώθηκαν πριν από λίγο τα δύο διπλανά κτίρια στα οποία στεγάζονται το Γαλλικό Προξενείο και το ΕΒΕΑ στην Οδό Ακαδημίας 6 και 7 αντιστοίχως μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Κλιμάκια της αστυνομίας διενεργούν αυτή την ώρα έλεγχο. Σε γενική επιφυλακή τέθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε όλη την επικράτεια λόγω των ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Μήνυμα του 112 για εκένωση εστάλει στους κατοίκους της κοινότητας Φίτχη του Δήμου Άργους Μυκηνών λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση. Τους καλεί να απομακρυνθούν προς το Άργος. Νέα πυρκαγιά από τις 10 και 4 το πρωί σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας. Δύσκολη η κατάσταση στη Βιωτία, όπου μένονται δύο μέτωπα πυρκαγιάς. Επιχειρήσει κατάσβεσης της δασικής φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή με τους κατοίκους της περιοχής να λαμβάνουν μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση προς την Ελευρυελοπία. Επίσης στη Βιωτία ενισχύθηκαν οι δυνάμες της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας προχώρησε η αστυνομία. Στις 10 παρα 20 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση το Καπαρέλι. Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μένεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Τα ξημερώματα εκδηλώθηκαν δύο νέα μέτωπα στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, όπου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρλα και στο Αγρίνιο κοντά στο Αρκοντοχώρι. Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΔΕ, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε Φολέγανδρο, Σίκινο και άλλα νησιά των Κυκλάδων, τα οποία συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Συνελήφθη αργά το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Το μεσημέρι θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. Για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρομετεωρολογική περίοδο με θυελλώδεις ανέμους και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, προειδοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος. Όπως είπε, το κυριότερο πρόβλημα έως και το Σάββατο θα είναι η πολύ ισχυρή άνεμη, ενώ άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε από την Κυριακή. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από σήμερα έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπιθήρες. Σε ισχύ από σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του πλοιάρχου, εκτός από εκείνα που πάνε σε νησιά του Αργοσαρονικού, τα οποία προς το παρόν εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Ένταση επικρατεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην Πτέρυγα 5 από ομάδα Τούρκων κρατούμενων, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έβαλαν φωτιά στην Πτέρυγα ως αντίδραση στη μεταγωγή ομοεθνούς τους, ο οποίος πρόκειται να απελαθεί στη χώρα τους. Επί τόπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκε το ΠΑΣΟΚ σε σύνολο 288 βουλευτών, 157 υπερψήφισαν επί της αρχής του το νομοσχέδιο, ενώ 131 βουλευτές της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του, υποστήριξε κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση ο Σταύρος Παπασταύρου, επιμένοντας πως η μόνη λύση στον υπάρχοντα κατακερματισμό είναι η προωθούμενη μεταρρύθμιση με ένα νέο ολιστικό σύστημα και με τη συνένωση δυνάμεων. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας αναμένεται να θέσει στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν στα οικονομικά του Δήμου αλλά και στα μεγάλα έργα στην Αθήνα, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Συνεχίζεται η κόντρα Ελλάς Χαριλάου Τρικούπη μετά και τη χθεσινή ανταλλαγή ανακοινώσεων για τα οικονομικά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στις τράπεζες και χρεοκόπησαν τη χώρα και τα ταμεία τους, και υπάρχει και η Ελλάς που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σημερινή ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προσθέτοντας: ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σε συνέντευξη στο Μέγα η επικεφαλής του κύκλου ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του για την καμπάνια και τη λειτουργία του. Παράλληλα τον κάλεσε να απαντήσει τι έκανε ως κυβερνήτης για τις τράπεζες και ποιος έφερε τα φαντς. Επιβεβαίωση Χαμάς σήμερα τη σύνευση συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπεται στη δεύτερη φάση της εκεχηρίας μεταξύ του Ισλαμιστικού αυτού κινήματος με το Ισραήλ. Κάναμε υποχωρήσεις για το καλό του λαού μας και της Λωρίδας της Γάζας για να τον σώσει από τον θάνατο και τον εκτοπισμό, δήλωσε στο ΑΦΠ το μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ. Αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτηση του στο διαδίκτυο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα TIPS από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι το αφορολόγητο ανεβαίνει από 300 στα 500 ευρώ το μήνα, και να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση είχε θεσπίσει για πρώτη φορά φόρο στα φιλοδορήματα πριν από 2 χρόνια. Με μειωμένο θερινό πρόγραμμα και αραιότερες συχνότητες στα δρομολόγια λόγω της μειωμένης κίνησης, θα κινηθούν τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Το πρόγραμμα αυτό επηρεάζει τα λεωφορεία, τα τρόλια και τα μέσα σταθερής τροχιάς, ενώ κανονικά τα δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, Πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κυλαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει. αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27

0: τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλή χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.
4: Σου μιλώ και κοκκίνη.

0: Λοιπόν, καλημέρα. Ξεκινάμε λίγο διαφορετικά γιατί περιμένουμε τον Χρήστο. Ξεκινάω καλεσμένος πλέον. Αλλά σε λίγο θα είναι εδώ ο Χρήστος Βερμανιλάκης, οπότε θα μπούμε στην κανονική ροή και θα πάμε έτσι λίγα λεπτά παρέα εμείς. Έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε και τι γίνεται στην επικαιρότητα, να πούμε και τα μπασκετικά, να πούμε γενικά διάφορα. Διονύση Ιβανόπουλος πάντα εδώ στην ρύθμιση των ήχων και γενικότερα στη όλη παραγωγή. Πάντα Πελοπόννησο FM 103,9 και είναι και τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού. Τώρα βέβαια ένα μεγάλο θέμα για το πόσοι θα κάνουν πραγματικά διακοπές και πώς θα κάνουν διακοπές, γιατί κοίταγα λίγο τα εισιτήρια, ας πούμε, για να πάει κάποιος ακόμα και στη Σύρο, που είναι από τα πιο κοντινά νησιά στην Αθήνα για παράδειγμα, θέλει 120 ευρώ περίπου πήγαινε έλα, χωρίς καμπίνες και τέτοια έτσι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι για μια οικογένεια χωρίς αυτοκίνητο και τα λοιπά μπορεί να πάει και ένα 500 άρικο. Βάλε τώρα να φύγεις από την Πάτρα, Διονύση ας πούμε, να πας τώρα οικογενειακός 4 άτομα, θα θες 700 άρικα ας πούμε, μόνο για να πας. 700 άρικα πας και στο εξωτερικό. Είναι ένα μεγάλο θέμα για το κατά πόσο η Ελλάδα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εγώ τα λέγα πάρα πολλά χρόνια πριν και στις εκπομπές μου σε άλλα ραδιόφωνα στην Αθήνα, ότι δυστυχώς η Ελλάδα θα είναι μια χώρα η οποία θα ακμάζει οικονομικά, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε όταν ακμάζει οικονομία να βλέπεις το λόγο που ακμάζει οικονομία και να βλέπεις το βάθος της, διότι το να ακμάζει οικονομία σου επειδή έχεις το καλύτερο οικόπεδο και έρχονται οι επενδυτές και αγοράζουν τα πάντα και αυτοί πληρώνουν τους φόρους, αυτοί πληρώνουν τις υπεραξίες, τρέχει το οικονομικό μοντέλο του κράτους, αλλά αυτό δεν αυξάνει την οικονομική δύναμη των καταναλωτών και των πολιτών του. Γι' αυτό και έχουμε μια στρεβλωμένη οικονομία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να κοιτάμε τα μοντέλα οικονομίας. Δηλαδή υπάρχουν τα μοντέλα τα οικονομικά στην Ανατολή, τα οποία επί χρόνια, τώρα έχουν αρχίσει και αλλάζουν για αυτά, επί χρόνια όμως, αν πάει και κανείς και δει την Κίνα, τη Ρωσία, την Τουρκία, την Ινδία, ήταν χώρες που τα κρατικά ταμεία ήταν γεμάτα, είχαν αποθεματικά. Αλλά οι πολίτες δεν είχαν αγοραστική δύναμη, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, με ένα πολύ μικρό ποσοστό. Υπάρχει η οικονομία της Αμερικής, η οποία έχει μια άλλη φιλοσοφία, να έχει χρέος, μεγάλο χρέος, πάντα έχει το μεγάλο χρέος η Αμερική, χωρίς να είναι η πιο μεγάλη χώρα σε καθαρά αριθμούς πολιτών και κατοίκων, και όμως αυτή η οικονομία είχε το μεγαλύτερο χρέος, αλλά απ' την άλλη είχε τρομερή αγοραστική δύναμη γιατί στηρίζονταν στην κατανάλωση. Ήθελε να έχει πάντα μια πολύ δυνατή μεσαία τάξη και να καταναλώνει και να μπορεί να στηρίζεται πάνω σε αυτή για να βγάζει τα χρήματα τα οποία χρειάζονταν για να πληρώνει τους στόχους της, για να έχει το μεγαλύτερο δανεισμό. Και βεβαίως έχουμε και την Ελλάδα που είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, έτσι για να πάμε, όπου ναι μεν χάρη στα προγράμματα των επενδύσεων ακμάζει οικονομία σιγά σιγά. Είχα πει και από παλιά, από την εποχή και πριν COVID, ότι θα πέφτει η ενεργία, θα αυξάνουν τα κρατικά ταμεία, θα ισορροπήσει η χώρα, θα γίνει κερδοφόρος. Ναι, γίνονται όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι ο πολίτης, παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει, δεν έχει δυνατότητα, αν βάλουμε, συνυπολογίσουμε την ακρίβεια και την άνοδο της στεγαστικής πίστης, που είναι απόρρια των επενδυτικών κινήσεων που έχουν γίνει στη στέγαση, στα ακίνητα, όλα αυτά λοιπόν στην ουσία έχουν κάνει πιο αδύνατο τον πολίτη. Με αποτέλεσμα, ήρθε και ο Χρήστος. Καλώς ήρθες, Χρήστο.
1: Είδες, ήρθα σε σημαδιακό πάνω που έλεγες για τον αδύνατο πολίτη. Δεν είναι τυχαίο.
0: Έτσι. Είναι χαρά.
1: Ναι, πάνω που έλεγες. Για τον αδύνατο, γιατί έχω περί τα κιλά, τον αδύνατο οικονομικά πολίτη.
0: Λοιπόν, είμαστε, αυτό έλεγα, ότι είμαστε μια οικονομία, τα αγαπήσω πολλά χρόνια πριν, ότι είμαστε μια ιδιάζουσα οικονομία, λοιπόν, η οποία ο πολίτης αυτή τη στιγμή αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και τις βασικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα οι διακοπές να γίνονται όνειρο. Ναι. Έλεγα, ας πούμε, ότι χρειάζεται μια οικογένεια 4 ατόμων για να πάει από την Πάτρα, ας πούμε, στην Αθήνα για να ταξιδέψει στη Σύρο, εγώ σου λέω, σαν νησί στην Τίνο. Θες 700 ευρώ. Χωρίς αμάξι. Υπάρχει. Με αμάξι σε 1.000.
1: Εννοείς πηγενέλα.
0: Πηγενέλα.
1: Με αυτοκίνητο σε 1.000. Ναι. Χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τα ακτοπλοϊκά είναι πανάκριβα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα μου πεις βέβαια τώρα, εδώ υπάρχει μια άλλη στρέβλωση, το γεγονός ότι είναι επανάκριβα για τον Έλληνα. Γιατί για τον ξένο, ο οποίος έχει 2.000 μισθό, δεν είναι επανάκριβα, θεωρούνται λογικές τιμές. Άρα πρέπει να κοιτάμε το εισόδημα το οποίο έχει κάποιος και μετά να κοιτάς τις τιμές. Άρα ναι, λοιπόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και εδώ υπάρχει ένα άλλο παραμύθι το οποίο δημιουργείται και στο οποίο οι πολιτικοί θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουν, το έχουν ψιλοκαταλάβει, το αποφεύγουν το που είναι για το συμφέρει, ότι το να φτιάχνουν τα νούμερα της χώρας, να είναι γεμάτα όλα έτσι, γιατί έρχονται οι ξένοι. Καταρχήν στην Ελλάδα έχουμε ένα 10% το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Το έχω εξηγήσει το γιατί. Είναι είτε με λεφτά τα οποία είναι παράνομα, είτε γιατί έχει πουλήσει τα ακίνητα και έχει τα λεφτά, είτε γιατί είχε πάρει τότε που έπαιρνε στα δύο εφάπαξ, ας πούμε, μια οικογένεια έπαιρνε δύο εφάπαξ ή τις χρυσές συντάξεις κτλ. Έχουν λεφτά, έχουν φτιάξει τα σπίτια τους. Είναι μεγάλο θέμα. Τώρα να σου πω ότι έχω κάνει και κάτι αναλύσεις στην Αθήνα με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ δυνατοί, κάτω από το τραπέζι, δεν φαίνονται δηλαδή, ξέρεις, με αυτή την έννοια. Ξέρεις τι μου λέγανε, έτσι, ότι η ιδιοκατοίκηση, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, ξέρεις ότι ήταν η πρίκα.
1: Ναι.
0: Η πρίκα έχει σώσει πολλά πράγματα, γιατί όλοι είχαν ένα σπίτι.
1: Ναι, η πρίκα δηλαδή, στα κορίτσια.
0: Ναι, αλλά έφτιαναν οι οικογένειες, οι γονείς, έφτιαναν ένα σπίτι, το οποίο το σπίτι πήγαινε σε μια οικογένεια. Οπότε η οικογένεια δεν είχε ενίκεια. Δεν είχε πρόβλημα με τη στέγαση. Ναι. Το πιέσες. Επίσης η στεγαστική πίστη στην Ελλάδα άκμασε πότε? Το 80-90, που έπεσε πολύ χρήμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιος πλήρωνε την εφορία κανονικά από τους περισσότερους που είχαν επιχειρήσεις τις εποχές του 80-90? Ελάχιστοι.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά αυτά πήγανε στα ακίνητα.
1: Ναι.
0: Έτσι στηρίχθηκε η οικονομική ανάπτυξη των ακινήτων στην Ελλάδα.
1: Το 70% των νέων ζευγαριών
0: δεν μπορεί να πάρει σπίτι ποτέ.
1: Έχει από τώρα ξεγράψει την πιθανότητα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Και πρόσεξε, δεν λέω ζευγάρια που παίρνουν και οι 2-8-9 εκατοστάρικα. Ακόμα και 1500 δεν να παίρνουν. Δεν μπορεί να πάρει. Ρε Σωτήρη, κάνεις τα ξέρεις καλύτερα γιατί και μένει και τέτοια. Έβλεπα χθες που πέφτουν, ξέρεις, διαφημίσεις στο Facebook, στην πλατεία Βικτωρίας 65 τετραγωνικά 200.000. Και λέω, ρε, πως είναι δυνατόν? Στη Νέα Σμύρνη 60 τόσο τετραγωνικά χωρίς πάρκινγκ, γιατί το σημειώνανε πολύ από κάτω, 250.000.
0: Ναι, καινούρια βέβαια.
1: Όχι, ανακαινισμένα.
0: Ανακαινισμένα σαν καινούρια, ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, άρα δεν θα το πάρει ποτέ κανένας.
0: Ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν το πάρει ποτέ κανένας Έλληνας.
1: Βέβαια άλλοι λένε, όταν τα ενίκια έχουν φτάσει 6-7 εκατοστάρικα, λέει ένας φοιτητής, αν δει η οικογένειά του, ρε παιδί μου, από το να δίνω 6-7 εκατοστάρικα, μήπως είναι προτιμότερο να πάρω ένα σπίτι και να τα δίνω στην τράπεζα? Πάλι δεν βγαίνουν τα λεφτά. Γιατί για να πάρεις μία γκαρσονιέρα σε καλή κατάσταση στην Αθήνα, εγώ σου λέω 40 τετραγωνικά, πόσο θα κοστίζει, ρε Σωτήρη?
0: 100.000.
1: 100 και. Ναι, άρα πάλι η δόση θα είναι παραπάνω είσοδο. Ή θα το ξεπληρώσεις σε 50 χρόνια. Θα το χρωστάνε και με τα παιδιά σου.
0: Αυτό θα κάνω. Η νέα μόδα αυτή είναι. Δηλαδή ότι για να πάρεις ένα σπίτι θα πρέπει να το πληρώσεις 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Επίσης οι τιμές των ενοικίων σίγουρα διαμορφώνονται. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Οι τιμές πώλησης καθορίζουν τιμές ενοικίου και αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτό που λες.
1: Ναι, πάντα.
0: Το θέμα είναι εδώ. Το θέμα είναι ότι πάντα οι τιμές κάνουν ανεβοκατεβάσματα. Βέβαια, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε μείνει πολύ πίσω.
1: Δεν θυμάμαι τώρα να έχουν κάνει κατέβασμα εδώ και χρόνια.
0: Όχι. Τώρα,
1: μόνο ανέβασμα.
0: Τώρα έχουν πάει στα υψηλότερα όλων των εποχών για δύο λόγους. Το ένα είναι το οποίο έχει να κάνει, μου το λένε οι κατασκευαστές, το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε μετά τον COVID, μετά τα μνημόνια βασικά. Είχε πέσει πάρα πολύ η οικονομία της, οπότε τα ακίνητα πήρανε μπρος λογικά. Ναι. Παραπήρανε μπρος λόγω του γεγονότος ότι ήρθαν οι ξένοι επενδυτές με τις χρυσές βίζες και με τα Airbnb. Οπότε ξαφνικά άρχισαν να αγοράζουν όλοι ακίνητα οι ξένοι βασικά και κάποιοι Έλληνες. Άρα ανέβηκε, όταν ανεβαίνει η ζήτηση, ανεβαίνει και η τιμή. Και από εκεί και πέρα, αυτό ήταν το βασικό που διαμορφώθηκαν οι τιμές τόσο ψηλά. Και από εκεί και πέρα επίσης έχει ακριβήνει πάρα πολύ το κόστος κατασκευής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Η άνοδος των παγκοσμίων τιμών στα πάντα τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξεύσει το κόστος, όπως λέμε, ζωής, έχουν εκτοξεύσει και το κόστος κατασκευής. Να θυμίσω ότι ακόμα και μεγάλες συμβάσεις κρατικές που αφορούν αυτοκινητοδρόμους, που αφορούν βαριά έργα, τα οποία είναι για τη χώρα, ζητούν συνεχώς ανατίμηση των συμβάσεων, διότι δεν βγαίνουν τα νούμερα αυτή τη στιγμή που τα υλικά έχουν εκτοξευθεί. Δεν μιλάμε για μια άνοδο των υλικών 5%-10% που προβλέπεται συμβάσεις, μιλάμε για τεράστιες αυξήσεις. Σκέψου ότι, ότι η ανακαίνιση ενός σπιτιού, για παράδειγμα, τώρα μπορεί να κοστίσει και 1,5 χιλιάδες τετραγωνικό.
1: 1,5 χιλιάδες.
0: Και 1 χιλιάδες τετραγωνικό, ανάλογα στη λαβάλη. Έτσι, και 1 χιλιάρικο που έχει πάει. Παλιά η ανακαίνιση είναι 1,5 χιλιάδες. Τώρα κρίνεται υλικά. Άρα λοιπόν, εσύ, αν πάρει ένα παλιό σπίτι και το ανακαινήσει με 1,000 ευρώ, σου λέω εγώ, χωρίς να κάνει κάτι τρομερό, θα πρέπει να το πουλήσει μετά 2,5 χιλιάδες. Παραπάνω. Ενώ παλιά το πουλάγει και για 1,500 το ανακαινισμένο, τώρα έχει πάει 3 χιλιάδες. Το τετραγωνικό, ανάλογα
1: την περίπτωση. Βέβαια, προσέξτε, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, φαντάζομαι περισσότερο το έχω καταλάβει. Οι τιμές αυτές που μιλάμε είναι κυρίως για Αθήνα.
0: Όχι, και μόνο για Αθήνα.
1: Ναι. Μην γίνει καμία παρεξήγηση. Όχι, γιατί
0: εδώ,
1: για
0: εδώ είναι καλά.
1: Επειδή κοιτάζω, παιδιά, καμιά φορά στην Πάτρα με 250.000 ευρώ που έλεγα νωρίτερα ότι είδα αγγελία για ανακαινισμένο διαμέρισμα σε παλιά σχετικά πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, που θεωρείται πολύ καλή περιοχή.
0: Και όχι έλεγε, πολύ, θεωρείται μεσαίο.
1: Ναι,
0: μεσαίο καλή.
1: Και έλεγε 230-250.000, νομίζω τα 65 τετραγωνικά, με 250.000 ευρώ. Στην Πάτρα βρίσκεις καλή βίλα. Βίλα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, ψάξτε λίγο τις αγγελίες στην Πελοπόννησο, εγώ λέω, και θα βρείτε στο Ρίο, στα Ραχοβίτικα, σε αυτά, με Καστελόκαμπο, με 200-250.000 πολύ καλό σπίτι.
0: Να πούμε κάτι εδώ.
1: Οι τιμές που λέμε είναι στην Αθήνα.
0: Δεν θα αρέσει σε κάποιους αυτό που θα πω, αλλά είναι αλήθεια, γιατί εμείς πρέπει να λέμε την αλήθεια. Ναι. Είναι. Λοιπόν, οι τιμές που ακούμε για την Πάτρα, εάν δει κανείς συνεντεύξεις μεσητών, γραφείων κτλ., θα νομίσει ότι η Πάτρα έχει γίνει μικρή Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει μικρή Αθήνα η Πάτρα. Εγώ που περπατάω βλέπω άπειρες αγγελίες και περίπου στα 8-10 ευρώ το τετραγωνικό νοικιάζει σπίτι στο κέντρο. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί στο κέντρο στην Αθήνα θες και 15 ευρώ το τετραγωνικό. Έχουν ακριβήνει τιμές, εγώ βλέπω, στην Πάτρα. Έχουν έτσι μπει σε ένα 30%, λογικό, αλλά οι τιμές παραμένουν ακόμα πολύ προσιτές. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος θα νοικιάσει μια καρσονιέρα 45 τετραγωνικά με 400 ευρώ. Μια χαρά.
1: Ναι. Με πόσα?
0: Με 3,5-4 χιλιάρικα.
1: Στο κέντρο.
0: Στο κέντρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που δεν έχεις έξω.
1: Πόσο είναι το ενίκιο?
0: Και άμα ψάχνει.
1: Παλιά καρσονιέρα, ανακαινισμένη
0: κιόλας.
1: 3,5-4
0: και μη σου πω και επιπλωμένη. Άρα λοιπόν,
1: πιθανόν.
0: Άρα λοιπόν είναι πολύ λογικές οι τιμές, τσιμπημένες, γιατί εγώ, επειδή παρατηρώ τα πάντα στο παρελθόν, ήταν στα 2,5%. Τώρα έχουν πάει στα 4.
1: Ναι,
0: έχει τσιμπήσει 30%. Το 30% όμως είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα έχει τσιμπήσει 100%. Στην Πάτρα, αν ψαχθείς, βρίσκεις. Και σπίτια τα πάντα.
1: Στην Αθήνα δεν βρίσκεις. Στην Αθήνα θα βρεις πραγματικό χρέπι με 4 εκατοστάρικα.
0: Όχι, και αν το βρεις.
1: Και θα σου πει, κύριε, εγώ έτσι το δίνω.
0: Και
1: το
0: θα
1: του πει ένα βαψιματάκι αυτό που λέω, κύριε, εγώ έτσι το δίνω.
0: Θα το βρει και μια μισή ώρα από το κέντρο. Ναι. Ενώ η Πάτρα, γι' αυτό και έχω πει ότι η Πάτρα θα πρέπει να στηριχθεί στο μέλλον. Έχω την αίσθηση ότι στην Πάτρα θα μένει κόσμο και μπορεί να δουλεύει και στην Αθήνα όταν θα είναι τετραήμερο.
1: Ναι, ρε, ότι στην Αθήνα όμω, μήπω αυτό είναι για να φέρει και πιο κοντά του ανθρώπου. Δηλαδή.
0: Τι είναι.
1: Αρχίζει και γίνεται. Ναι, τώρα θα πάμε. Αρχίζει και γίνεται μόδα, μαθαίνω, αναγκαστική μόδα.
0: Να μένουν μαζί.
1: Όχι επιλεκτική μόδα, να μένουν μαζί.
0: Έτσι, στο εξωτερικό γίνεται.
1: Είτε γυναίκες, είτε άντρες, είτε ένα και ένα.
0: Είναι να παντρεύεσαι.
1: Δηλαδή, ναι, μήπως μας βολεύει ότι φέρνει και τους ανθρώπους πιο κοντά, ρε παιδί μου. Τι γελάς. Πρόσεξε, Σωτήρη.
0: Εξανάγκης να έρχεσαι κοντά, δεν είναι και το καλύτερο.
1: Ένα σπίτι στην Αθήνα βρίσκεις διάρη, 2,5 άρι. Με 7-7,5 εκατοστάρικα, πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Αν πληρώνει, καλό.
0: Καλό.
1: Αν πληρώνει ο καθένας 3,5,
0: είναι
1: μια χαρά. Απλά πρέπει να μείνουν δύο. Ένα διάριο.
0: Να
1: μείνουν δύο.
0: Να δημιουργηθούν σχέσεις.
1: Ναι,
0: μας.
1: Εκεί ξεχνάμε ότι ξέρεις, έρχεται το σόι, το άλλο εκεί βρίσκουμε που θα είναι. Γιατί ή πρέπει να φεύγει ο ένας λίγο όταν θα έρθει η οικογένεια. Δεν πώς θα πάει.
0: Άρα πρέπει να δημιουργηθούν σχέσεις.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Να συζούν οι άνθρωποι που ναι.
1: Αυξάνει αυτό. Καλλιεργεί τις σχέσεις μεταξύ φοιτητών, φοιτητριών και διαφόρων εργαζομένων.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η νέα έρευνα της Data Consultants δείχνει ότι οι πολίτες της Αχαΐας θέτουν ως κορυφαία προτεραιότητα την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας. Ακολουθούν η αναβάθμιση του λιμανιού της Πάτρας, η υπογειοποίηση του σιδηροδρόμου, οι νέοι οδικοί άξονες και τα διπλημμυρικά έργα. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για τη διάνοιξη της οδού Ναυαρίνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ανέκρινε την αποζημίωση της τελευταίας ιδιοκτησίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου που εκκρεμούσε επί 15 χρόνια. Με τη διάνοιξη, η Κανακάρη θα συνδεθεί πλήρως με τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Πάτρας. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή ασκεί η παράταξη Πάτρα Ενωμένη του Κώστος Βόλη για τη μίσωση του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού Αγίου Διονυσίου από τη ΓΕΟΣΕΝ. Η παράταξη εκφράζει ερωτήματα για τη διάρκεια της σύμβασης, το ύψος της επένδυσης που αναλαμβάνει ο Δήμος και τους όρους της συμφωνίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που συνελήφθη στην Οβριά για την υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι τον περασμένο Απρίλιο. Οι έρευνες της αστυνομίας για την εξάθρωση των εγκληματικών ομάδων που δρούσαν στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας συνεχίζονται. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης εσκιβωτού της αγάπης έστειλε μέσω του Πελοπόννησος FM η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Γεωργία Τάτσικα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος διακοπής λειτουργίας της δομής, ζήτησε να σταματήσει η πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος και υπογράμμισε πως η περιφέρεια πιέζει για μόνιμη λύση με αύξηση του νοσηλείου και την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμωτήτων. Με ανοιχτή επιστολή τους, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ζητούν από τον Μπρίτανη την απόσυρση του σχεδίου σύμβασης, την ακύρωση των περικοπών και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αναγνώρισαν σοβαρές αδυναμίες του σχεδίου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από τις 9 σήμερα το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε 24-ωρη ετοιμότητα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή συνεχίζει την προετοιμασία της με σχεδόν ολοκληρωμένο ρόστερ και χωρίς πίεση για άμεσες μεταγραφές. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση ενός αμυντικού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 5ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Ιωάννης Τσιμικάτος, που θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου, με τις διοργανωτές να δίνουν χρήσιμες συμβουλές στους νέους δρομείς για την προετοιμασία τους. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με ισχυρούς ανέμους και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Πελοπόννησο FM 103,9, τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι, τελευταία εκπομπή για τη σεζόν.
1: Ναι. Μετά από
0: θα εδώ επιστρέψουμε αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Να, δάξει,
0: να είμαστε όλοι καλά, εδώ η συντροφιά που και εμείς δεθήκαμε μαζί σας, ε? Ναι. Και εσείς φαντάζομαι δεθήκαμε και ετοιμάζουμε και άλλα πιο ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο με τον Σωτήρη. Ο οποίος Σωτήρης τώρα θα μας εξηγήσει, επειδή είμαι βέβαιος, με κοιτάς περίεργα, είμαι σίγουρος ότι το έχεις το θέμα, θα μας εξηγήσει ο Σωτήρης Γεωργίου, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος τον τελευταίο καιρό, τι σήμαινε η φράση της Δόμνας Μιχαηλίδου «Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας». Πάμε, Σωτήρη.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει ασάφεια.
0: Ναι. Δημιουργική ασάφεια ή πολιτική?
1: Δεν θα κατηγορήσω. Εγώ ναι. Καταρχήν, εντάξει, είναι γνωστό ότι εγώ είμαι κατά της woke agenda. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι είμαι υπέρ της οικογένειας. Απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να... Διάβασα λίγο αυτά που είχε πει και στο παρελθόν η Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ξεκάθαρο να πει κάποιος ότι ξέρεις ότι είστε, ας πούμε, οι δηλώσεις της αυτές, οι τοποθετήσεις ήταν ότι είμαι ενάντια στην οικογένεια. Καμία σχέση.
0: Ναι, ή ότι είμαι υπέρ της άλλης.
1: Όχι. Εγώ, απλά θεωρώ ότι φωτογράφησε.
0: Εγώ που είμαι αντιδεξιός, το λέω έτσι, έτσι, και βρίσκω πολλά κτλ. Επειδή μου στη συγκεκριμένη περίπτωση είδα, από όσα διάβασα, περιέγραψε μία πραγματικότητα που μπορεί σε κάποιους να μην μας αρέσει, μπορεί κάποιος να τους αηδιάζει, μπορεί κάποιοι να συμφωνούν σε μισά και σε άλλα μισά να συμφωνούν. Δεν είπε ότι εγώ γουστάρω αυτό, έτσι κατάλαβα εγώ.
1: Κοίταξε,
0: περιέγραψε μία πραγματικότητα.
1: Πρέπει να μελετάμε τα δεδομένα, να μελετάμε τις δηλώσεις εξωτικά και επίσης θα πρέπει να ρωτάμε και κάποια στιγμή. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα η Δόμνα Μιχαηλίδου, αυτό που λέει είναι μπορεί να φωτογραφίζει το μέλλον, το οποίο κάπως έτσι θα είναι όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον προωθείτε. Άρα λοιπόν να σου φωτογραφίζει το μέλλον δεν σημαίνει
0: αυτό
1: το ίδιο.
0: Το ασπάζεται, αυτό είπα.
1: Δεν το σημαίνει ότι το ασπάζεται. Ναι.
0: Επίσης... Είπε πώς θα είμαστε. Δηλαδή τι θέλετε, ρε παιδί.
1: Εάν κάποιος τώρα. Αν κάποιος τώρα.
0: Να υπερασπίζομαι εγώ τη Δόμνα. Δεν υπερασπίζομαι οπωσδήποτε και αν το πει.
1: Αν κάποιος τώρα θέλει να το εξειδικεύσει και να το ξεκαθαρίσει, θα μπορούσε να τη ρωτήσει και να τη πει εσείς με ποιον. Τι υποστηρίζετε. Τι θέλετε. Δεν το ρωτάει κανείς, οπότε μένει αυτή η ασάφεια.
0: Ναι, να.
1: Που για μένα...
0: Ο Παύλος Μαρινάκης, ναι, ο πατριώτης μας, ναι, και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, βγήκε πριν από λίγο στην καθιερωμένη ενημέρωση των συντακτών και είπε: «Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, είμαι υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας. Μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν και μου έχουν λείψει κοινωνίες που μεγάλωναν όλα τα παιδιά της κοινωνίας κτλ. κτλ.» Εντάξει, είπε την άποψή
1: του. Σε κάθε άποψη, λοιπόν, ναι.
0: Απλά είπε τι θα ήθελε.
1: Τι θα ήθελε.
0: Που έμεσα παραδέχεται και ο Παύλος ότι δεν είναι έτσι τώρα.
1: Μα δεν είναι έτσι. Και εγώ που είμαι με τις οικογένειες.
0: Δεν ξέρεις τι με τσαντίζει, ρε Σωτήρη, που βγαίνουν, το κάνουν και ο Νατσιός και ο Σαμαράς και άλλοι, επειδή ποντάρουν σε τέτοιες κοινωνίες και λένε τι είπες και εμείς, παραδοσιακή οικογένεια και τώρα και τώρα. Αυτά τους
1: μάθαμε. Ο καθένας χρησιμοποιεί κατά το δοκούμε και για το συμφέρον του αυτή την δήλωση. Εγώ για παράδειγμα, εγώ έχω άποψη στα πάντα. Από εκεί πέρα όμως, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραβλέπουμε την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, εγώ έγραψα ένα post, εδώ κάνω και άθρο, το οποίο λέει, αναφέρεται στη μείωση του πληθυσμού. Το ξέρεις ότι υπάρχουν έρευνες οι οποίες λένε, άσε τώρα αυτά τα συνωμοσιολογικά ότι θα πρέπει να πεθάνει ο κόσμος και αυτά. Καταρχήν, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλωστε υπάρχει, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, το προσδόκιμο της ζωής έχει ανέβει, αλλά την ίδια ώρα είμαστε πιο άρρωστοι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είσαι πιο κερδοφόρος για το σύστημα. Άμα ζεις πιο πολύ, αλλά είσαι άρρωστος, πολλές φορές, είσαι πιο κερδοφόρος για το σύστημα. Όταν λοιπόν κάποιοι έλεγαν ότι με τον COVID θέλουν να τιμήσουν.
0: Το σύστημα πανηγυρίζει όταν πεθαίνει κάποιος στα 65, έτσι.
1: Πρόσεχε, όχι. Το σύστημα, υπάρχει ένα κομμάτι του συστήματος που δεν πανηγυρίζει καθόλου και θέλει να πληρώνει. Υπάρχει ένα σύστημα άλλο.
0: Όχι, λέω για τους συνταξιούχους. Όταν πεθαίνει ένας παππούς, ειδικά αν δεν υπάρχει άλλος πίσω να πάρει τη σύνταξη.
1: Άλλος δεν μπορεί να πάρει να πάρει τη σύνταξη. Πώς θα πάρει? Πώς θα πάρει, πάρει τη σύνταξη?
0: Ο χείρος ή η χείρα. Δεν παίρνει τώρα. Αν πεθάνει ο άντρας, παίρνει τη σύνταξή του. Ναι. Εάν δεν υπάρχει άλλος πίσω να την πάρει, πανηγύρι στείλουν στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Καταρχήν να πω ότι υπάρχει και ένα πολύ ωραίο άρθρο του Γρηγόρη Δημητριάδη. Δεν θυμάμαι σε ποιο site, το οποίο αναφέρεται στις.
0: Παναγία μου.
1: Τι εννοείς?
0: Αυτό δεν τον ήθελε τώρα του Γρηγόρη.
1: Αφού έχει γράψει από λίγο άνθρωπο, θα κάνουμε.
0: Εντάξει, για πες.
1: Που αναφέρεται στο πώς πρέπει να αλλάξει η κοινωνία όσον αφορά τους ηλικιωμένους και τις γενιές γενικότερα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το άνθρωπο. Πάρα πολύ έξυπνο και προσεγμένο και πολύ προφητικό. Α, το διαβάσει κάποιο, δεν θυμάμαι σε ποιο site είναι. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό που είπες. Το σύστημα, ένα μέρος του συστήματος θέλει να ζεις μέχρι τα 100, αλλά να πληρώνεις. Γιατί εισπράττει το σύστημα.
0: Το σύστημα πληρώνεις.
1: Γιατί πληρώνεται, άμα εσύ αρρωσταίνεις, πληρώνεις το σύστημα υγείας και φέρεις λεφτά στο σύστημα το παγκόσμιο. Σαν νοσοκομεία, σε όλα, εισπράττει το. Εισπράττουν. Κάποιο άλλο κομμάτι.
0: Ναι, αλλά ανεβαίνει και η κράτους.
1: Κάποιο άλλο σύστημα. Κάποιο άλλο σύστημα. Τα συστήματα, το σύστημα είναι γενικότερο, έχει πολλά παρακλάδια. Ένα άλλο παρακλάδι είναι δεν το βολεύει να μεγαλώνουν οι άνθρωποι γιατί πληρώνουν συντάξεις και έχει θέμα το ασφαλιστικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι παγκόσμιο ζήτημα το ασφαλιστικό. Εγώ που θα σταθώ σε κάτι άλλο όμως, που δεν έχει να κάνει με συνωμοσίες. Γιατί όταν λέγανε ότι με τον COVID θέλει να πεθάνει ο κόσμος, εγώ γέλαγα. Λέω γιατί να πεθάνει ο κόσμος, κανένας δεν το θέλει. Λοιπόν, υπάρχει όμως ένα θέμα. Άμα διαβάσει κανείς τις έρευνες και βλέπει πίσω από τα λεγόμενα. Βλέπει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο τι λέει, ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μειωθεί μέχρι το 2200 ο πληθυσμός στα 4 δις. Και αυτό έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους που είναι σωστές όμως οι παράμετροι.
0: Ναι. Να μειωθεί πώς, δηλαδή να πεθαίνει ο κόσμος ή να μην γεννιέται.
1: Δεν σου λέει το πώς. Μπράβο, να μην γεννιέται. Γιατί τι σου λέει, ότι όταν έχεις, άμα συνεχίσεις να εξαπλώνεσαι έτσι, σαν πληθυσμός, χαλάει το κλίμα. Διοξείδιο του άνθρακα, του ίστα λοιπά. Υπερκατανάλωση. Τελειώνουν οι τροφές. Τελειώνει το νερό. Θα δημιουργηθούν πόλεμοι για το νερό. Θα δημιουργηθούν πόλεμοι για τις τροφές.
0: Πετάμε μια πανδημία που θα λένε και οι συνωμοσιολόγοι.
1: Οι επιστήμονες
0: να καθαρίσουμε 500.000.
1: Οι επιστήμονες λοιπόν επίσης θα δημιουργηθούν προβλήματα με το ασφαλιστικό. Θα δημιουργηθούν η τεχνητή νοημοσύνη. Θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν σου λέει η προσέγγιση ότι δεν μπορεί ο πλανήτης αυτός να αντέξει ποιοτικά να ζει ο κόσμος
0: έτσι όπως είναι,
1: έτσι όπως
0: τώρα.
1: Είναι τώρα. Σωστά. Και το αιτιολογικό είναι πολύ σωστό αυτό γιατί είναι κλιματική αλλαγή, τροφή, όλα, ακρίβεια, όλα αυτά πώς ακριβένουν νομίζεις. Γιατί και η ακρίβεια παίζει ρόλο και με τη ζήτηση και προσφορά. Τι νομίζεις. Άρα λοιπόν σου λέει ότι ο πλανήτης είναι πολύ χαμηλότερα, στα 4 δις περίπου. Αυτό σου λέει ότι μπορεί να επιτυχανθεί με τον έλεγχο των γεννήσεων, για παράδειγμα. Ή με τη μείωση που έχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, αλλά και στις δυτικές ανεπτυγμένες χώρες.
0: Και λογικό, γιατί, μην το αναλύσουμε.
1: Γιατί
0: λογικό,
1: έχουμε υπογεννητικότητα, γιατί η γυναίκα είναι σαν τον άντρα αυτή τη στιγμή, δουλεύει, έχει τον εργασιακό βίο, κάνει παιδιά μεγάλη, πιο μεγάλη. Δεν γεννάει πλέον τόσα παιδιά, γιατί θεωρείται ότι βγαίνει από το, από το μου το οποίο το καινούριο έχει φτιάξει τα λοιπά. Δεν θέλω λάθος εγώ έτσι.
0: Είναι και ασύμφορος ότι.
1: Και για σύμφωνο λοιπόν. Εντάξει, άμα έχει λεφτά, όχι.
0: Όχι, αν έχει, ναι, αλλά. Για μία μέση αυτή είναι ασύμφωνο.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι οδεύουμε προς μια κοινωνία στην οποία σου λέω ότι στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει αυτή τη στιγμή μείωση των γεννήσεων, είναι κάτω από το 2:1. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα μειώνεται ο πληθυσμός. Από μόνος του. Εκεί λοιπόν τι λένε, δεν το λένε ακριβώς. Σου λέει ότι θα πρέπει να μειωθεί αντίστοιχα να μειωθούν αντίστοιχα οι πληθυσμοί σε περιοχές τις οποίες έχουμε υπεργεννητικότητα. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Οι μουσουλμάνοι για παράδειγμα γίνανε πάρα πολύ. Η Κίνα για παράδειγμα γίνανε πάρα πολύ. Αλλά σταμάτησε, έβαλε πλαφόν, θυμάσαι. Η Ινδία το ίδιο. Θα πρέπει να ακολουθήσουν χώρες οι οποίες να αποκτήσουν στο μέλλον προφανώς υπογεννητικότητα για να μειωθεί φυσικά από μόνος του ο πληθυσμός στα επόμενα 100-150 χρόνια για να μην φτάσει η γη σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο. Ή να μπορεί να έχει ποιότητα ζωής. Και όχι να έχουμε αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, γιατί σήμερα δεν υπάρχει ποιότητα ζωής σε όλο τον κόσμο. Ένα 30% έχει ποιότητα ζωής, ένα 30% είναι έτσι και ένα 30% πεινάει. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Όπως το λέω.
1: Είναι καλό και αυτό δηλαδή.
0: Τα νούμερα χοντρικά έτσι.
1: Μα είναι, δηλαδή, έτσι, είναι καλό και αυτό να έχεις έναν κόσμο 8 δις, 9 δις πόσο έχουμε φτάσει και τα 2 δις να πεινάνε και να μην έχουν νερό. Είναι καλό αυτό.
0: Σωτήρη, καλό δεν είναι. Θα το πούνε όλοι, αλλά δυστυχώς. Το 20, θες να πω εγώ 20 με 25% που ζουν άνετα, δεν βάζω το 10% που είναι οι πλουσιοπάροχοι από αυτό, συνολικά αυτοί μαζί με αυτούς που ζουν άνετα, χωρίς να αυτό 25%, 30%, 22% δεν έχει σημασία, δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Και συνήθως στις αποφάσεις, στις κυβερνήσεις, στις θέσεις εξουσίας, είναι άτομα από αυτό το 30%. Άρα είναι πολλοί που δεν έχουν και συνέστηση για τους άλλους.
1: Ισχύει.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, επειδή κάποιοι ρωτάνε, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι διαβάζω και στο Πελόπ. Βέβαια, υπάρχει ακόμα ανησυχία, είναι σε επιφυλακή.
1: Μια φωτιά που είδα στο Φλόκα.
0: Για τη φωτιά στη Φλόκα Αχαΐα.
1: Πού είναι αυτή η περιοχή, δεν ξέρω.
0: Παιδί μου, στη Δυτική Αχαΐα είναι μόνο. Σωτήρη, εκεί πάνω, Άρλα, Φόρλα, Φούστενα, πώς τα λένε εκεί τα. Φόστενα, κύριο Φούστενα. Ναι. Από την Αχαΐα από πάνω, δηλαδή, κάπως περιγράφω. Πιο πέρα λίγο από την Αχαΐα και από πάνω. Ναι, εκεί. Είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση. Δυστυχώς όμως δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπάρχουν πολλά μέτωπα σε όλη τη χώρα. Μια ματιά αν ρίξει κανείς στα site, γίνεται πανικός. Στη Βιωτία εκενώνονται σπίτια, στην Αργολίδα επίσης και σε αρκετά άλλα έργα.
1: Πάμε στην Κελία.
0: Τι να κάνουμε.
1: Βγήκανε πακετάκια με 700 χιλιάρικα. Κάτι σαν κουβαγιά, κάτσανε στην παραλία με 700 χιλιάρικα.
0: Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω. Πώς βγήκανε, πώς ξεβράστηκαν τα χιλιάρικα.
1: Αυτά τώρα δεν καταλαβαίνεις τι είναι.
0: Τι?
1: Ή από μετανάστες που μεταφέρθηκαν παράνομα, αλλά το χρόνο, ή από ναρκωτικά.
0: Ή από ναρκωτικά.
1: Πακετάκια, 700 χιλιάρικα. Ναι.
0: Με συγχωρείτε, αυτός που τα βρήκε, ρε παιδί μου, τι πήγε και τα έδωσε πίσω.
1: Δεν ξέρω τώρα, και τι γίνεται. Εσύ αν τα βρει, τι θα έκανε, ωραία ερώτηση αυτή.
0: Να παίρνω σπίτι μου.
1: Να παίρνω σπίτι
0: μου. Και επειδή δεν μπορούσα να τα καταθέσει αμέσως στην τράπεζα.
1: Θα τα χάλαγε λίγα λίγα.
0: Όχι, θα τα χάλαγε λίγα. Ούτε θα φοβόμουν να τα έχω και στο σπίτι μου. Θα βρίσκα έναν άνθρωπο, θα του δίνα το μερίδιο που δικαιούται, δεν ξέρω πόσο παίρνουν, και θα του έλεγα ξεμαύρισέ μου τα και δώσουν κάτι. Ξέρω εγώ, ρε παιδί, πώς το κάνουν.
1: Δηλαδή,
0: θα υπάρχει τρόπο.
1: Δηλαδή, τώρα στην ουσία, εσύ λες επισήμως, μας λες ότι δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Έρχονται από τη θάλασσα να πάω να τα δώσω. Λες και θα έρθει κάποιος να τα αναζητήσει, αφού είναι παράνομα. Έχω δίκιο.
1: Άμα είναι μαρκαρισμένα.
0: Αν τα βρω στο δρόμο.
1: Άμα είναι κλεμμένα και μαρκαρισμένα.
0: Αν τα βρω στο δρόμο τόσα λεφτά, θα πάω να τα δώσω πραγματικά.
1: Εντάξει, ναι. Από τη θάλασσα λες να θα...
0: Στη θάλασσα. Κάτι πουστιά είναι στη μέση.
1: Τα φρικά,
0: άρα.
1: Κανένα δράκο. Δεν θα με κομπίνα, δεν τα παίρνει.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Άρα θα τα πάρει το κράτος, δεν θα τα αναζητήσει κανείς. Γιατί αν πάει κανείς και τα αναζητήσει, θα του πούνε εκείνοι που τα βρήκες. Ωραία, δικά σου είναι. Εμείς δεν αντιλέγουμε. Πώς θα βρει 700 χιλιάρικα
1: στη θάλασσα, θα πεις εσύ.
0: Όχι εγώ. Αν πάει αυτός που τα χάσε πραγματικά.
1: Τα χάσα, ναι.
0: Θα του πούνε, κύριε, πόθεν έσχε.
1: Και άμα κάνει μαφιόζο και έσχε εσένα.
0: Πού. Και πώς θα ξέρω ότι εγώ τα βρήκα.
1: Δεν βλέπω να ζυμπίες. Έχουν και τεχνολογία αυτή.
0: Άμα έχουν τέτοια εκεί.
1: Και άμα είναι τα λεφτά κλεμμένα και είναι μαρκαρισμένα. Τι κάνεις.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μετά θα έρθουν σε εγώ. Επίσης. Μπα μπλέξεις μετά. Να σε βγάλουν ότι είσαι εσύ ο αυτός που έκλεψες.
0: Επίσης από ό,τι άκουγα και σε μηνύματα, σε σταθμούς στην Αθήνα κτλ. Γίνεται ένας ψιλοπανικός. Γιατί πρόσεξε, είναι σήμερα 31 Ιουλίου. Είναι πολλής κόσμος, πάρα πολλής κόσμος, καταλαβαίνετε αναλογικά, λέμε πάντα που ξεκινάει η άδειά του από σήμερα, ναι. Και με το απαγορευτικό που υπάρχει στη Ραφίνα για όλες τις Κυκλάδες και για τον Αργοσαρονικό, έχει γίνει ένας μικρός πανικός. Και καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Εντάξει, ο άλλος περίμενε πώς και πώς να φύγει και του λες κάτσε να δούμε αύριο. Αλλά και αύριο, δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αύριο θα έχουν κλείσει άλλη εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Αυτοί που είναι σήμερα. Που δεν θα γίνει το δρομολόγιο τους, πώς θα φύγουν. Δεν το ξέρω, παιδιά, πώς γίνεται. Σίγουρα κάτι θα υπάρχει τρόπο, θα βάζει και άλλο καράβι εταιρεία, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, υποθέτω θα βάζει έξτρα δρομολόγια. Γιατί πώς δεν μπορούν να μείνουν αυτοί που έχουν εκκλησία σήμερα.
1: Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζο, θυμάσαι.
0: Ναι, το είδα, το είδα.
1: Ο αρχηγός Μίλαν ήταν.
0: Από τις πιο μυστικές μορφές της Ιταλίας και μπαλαδόρος και στόπερ και λίμπερο και απ' όλα. Πόσο ήτανε?
1: 66.
0: Από τι ίδια, δεν μπορώ, ίδια μόνο τη...
1: καρκίνο.
0: Ναι, μάλιστα. Τι άλλο?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι...
0: αυτό που το έχεις πει και άλλες φορές, συνελήφθηδες με αφορμή την φωτιά νομίζω στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, που συνελήφθη υπάλληλος του ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη υπάλληλος του ΔΔΕ γιατί θεωρείται στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο γιατί βρέθηκε και από την πυροσβεστική ότι την πυρκαγιά την προκάλεσαν σπινθήρες από ξύλινους στήλους της ΔΕΗ παλιά που λέγαμε του ΔΔΕ που προφανώς δεν είχαν συντηρηθεί όπως πρέπει. Και επειδή σε αυτή την περίπτωση κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος, βρήκαν τον υπεύθυνο του ΔΔΕ. Αυτός θα απολογηθεί.
1: Θα βρεις ποτέ άκρη.
0: Ε?
1: Θα βρεις ποτέ άκρη. γενικά το δίκτυο.
0: Είναι δύσκολο. Όταν όμως η πυροσβεστική πιστοποιήσει ότι είναι από εκεί.
1: Ποιος θα αποζημιώσει τώρα.
0: Κύριε μου, δεν είναι παρηγοριά για τους ανθρώπους που έχασαν. Έτσι θα πάρουν, εγώ πιστεύω μπορούν να διεκδικήσουν και να πάρουν, εφόσον και η πυροσβεστική το λέει, να πάρουν πολύ καλές αποζημιώσεις οι συγγενείς. Φυσικά δεν λέει τίποτα αυτό, ότι έχασες τον άνθρωπό σου και θα κερδίσεις μια αποζημίωση 100, 200, 300 χιλιάδες. Έτσι. Σημασία έχει οι άνθρωποι που φύγανε. Και βλέπω σήμερα κηδεύτηκε και το παλικάρι 28χρονο στο Αγρίνιο, που ήταν η καταγωγή του από εδώ, μοναχοπέδι οικογένειας, ήταν υποδιοικητής πυροσβεστικής στο Γήθιο και
1: να πούμε ότι
0: από μια στιγμή στην άλλη
1: ότι το δίκτυο είναι απαρχαιωμένο και δημιουργούνται φωτιές, το λένε όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, παίζει ρόλο. Το να αλλάξει το δίκτυο όλο, κάπου διάβαζα ότι χρειάζεται πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο οικονομικό. Και το ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει,
0: Ρεσοτήρη,
1: αυτό, τι χρονοδιάγραμμα μπορεί να υπάρξει, γιατί πράγματι, γιατί από τη μία δημιουργούμε εταιρείες οι οποίες, ας πούμε τώρα, ο ΔΔΕ είναι να ελέγχει το δίκτυο. Έτσι. Ναι. Από την άλλη όμως, το δίκτυο που παραλαμβάνει είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι πλήρως απαρχαιωμένο. Έτσι, ναι. Δεν μπορεί να πει κάτι σε αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα το αλλάξει το δίκτυο αυτό. Αν γίνεται, τι κόστος έχει, πόσα χρόνια θέλει, γιατί θέλει πάρα πολλά χρόνια, διάβασα. Πόσο εύκολο είναι να γίνει.
0: Να αλλάξει.
1: Πόσο εύκολο είναι να γίνει όταν είναι μέσα στις χαλάδες και τα βουνά. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Και δεν
0: και είναι τεράστιο, γιατί όταν τέτοιου είδους φωτιές και καταστροφές. Τώρα, Ρεσοτήρη, εκτός από αυτούς που πέθαναν, τους δύο στο Ρέθυμνο, όλοι οι άλλοι που έχασαν περιουσίες δεν θα στραφούν κατά του ΔΔΕ. Αφού πρόσεξε το πόρισμα της πυροσβεστικής λέει για το ΔΔΕ. Βέβαια, θα το προσβάλλει ο ΔΔΕ, θα πει δεν είναι ακριβώς έτσι. Και άι βρες εσύ στα δικαστήρια τώρα με ειδικούς πραγματογνώμονες σε 3-4 χρόνια ποιος θέει και ποιος θα σε αποζημιώσει και πόσο θα σε αποζημιώσει και τι και πώς.
1: Σούπα, στην Ελλάδα υπάρχει ένα χάος όσον αφορά τον καταμερισμό ευθυνών. Και στο τέλος όλοι έχουν δίκιο κιόλας που λέμε έτσι. Γιατί και ο ΔΔΕ σου πει, εγώ παρέλαβα ένα δίκτυο το οποίο είναι απαρχαιωμένο.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζει άκρη.
0: Ναι, δεν βγάζει άκρη, αλλά κάτι δεν πρέπει να γίνει.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό που λες, ναι, είναι μεγάλο θέμα.
0: Λοιπόν, τελευταία 4 λεπτά τη σεζόν.
1: Να πω, με ρώτησαν πολλοί φίλοι, μου λένε, φτιάνονται στην Πάτρα αρκετά ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχα πει και γράψει, και το ξαναλέω, ότι το θυμάσαι, είμαστε προφητικοί σε αυτό. Εντάξει, από τη μία η Πάτρα δεν είχε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Είχε μείνει πάρα πολύ πίσω και χρειάζονταν κάποια καλά ξενοδοχεία, γιατί έρχονται και άλλα καλά ξενοδοχεία που μαθαίνω.
0: Όχι μόνο για τουρισμό, Σωτήρη. Δεν είχαμε ξενοδοχείο που να μπορεί να φιλοξενήσει ιατρικά συνέδρια.
1: Λοιπόν.
0: Έχουμε το πανεπιστήμιο. Έχουμε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Ξέρεις πόσα συνέδρια θα μπορούσαν να γίνονται εδώ αν υπήρχε ξενοδοχείο, όπως π.χ. στα Γιάννενα που υπάρχουν 3. Που μπορούν να φιλοξενήσουν και 2.000 άτομα και 1.500. Ναι, και εδώ δεν μπορεί να κάνει ένα συνέδριο με 1.500 άτομα.
1: Δεν υπάρχει δεστιμή ξενοδοχείο το οποίο να φτιάχνεται να μπορεί να φιλοξενήσει τόσο κόσμο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει όμως, μπορεί να δημιουργηθούν 4-5 καλά ξενοδοχεία, τα οποία συνολικά μαζί να απορροφήσουν τον κόσμο που χρειάζεται για ένα συνέδριο το οποίο μπορεί να το κάνει π.χ. στο πανεπιστήμιο.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι μία πρόοδος, γιατί η Πάτρα έχει μείνει πολύ πίσω σε ξενοδοχικές καταστάσεις και υποδομές. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με τα συνέδρια, που είναι ένα μελλοντικό project για την Πάτρα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι ήθελες να υπάρχουν κάποιες καλές ξενοδοχειακές μονάδες για να προσελκύσεις κόσμο. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι έρχονται και φτιάνονται και άλλα ξενοδοχεία. Φτιάνει και ο Ευμορφίδης και το Σαραχοβίτικα το μεγάλο. Τώρα υπάρχει ενδιαφέρον, μαθαίνω, για το Πορτορίο και, και το διπλανό οικόπεδο να φτιαχτεί και αυτό με πεντάστερο. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι δημιουργούνται. Έρχεται και ένα άλλο μεγάλο όμιλο τώρα στο κέντρο τη Πάτρα, θα φτιάξει και άλλο ξενοδοχείο. Αυτό σημαίνει ότι στην Πάτρα κάτι βλέπουν. Αυτό που βλέπουν και πιστεύω ότι βλέπουν είναι αυτό το οποίο είχαμε πει πριν από καιρό. Δεν βλέπουν ότι η Πάτρα ξαφνικά θα αποκτήσει τουρισμό. Θα αποκτήσει όμως η Πάτρα κάτι άλλο. Θα αποτελέσει η Πάτρα ένα τουριστικό κόμβο. Δηλαδή αυτό που έλεγα καιρό, ότι όταν σε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα για να πάει να κάνει μπάνιο, η φτηνότερη ξαπλώστρα είναι 60-80 ευρώ και θες και να πα και 2 ώρες να γυρίσει λόγω τη κίνηση, θα σε 2 ώρες στην Πάτρα με τα ίδια λεφτά πάνω κάτω. Θα μένει στην Πάτρα, στην Πάτρα με 100 ευρώ. Θα μένει στην Πάτρα με 100 ευρώ και ξαπλώστρα στην Πάτρα είναι 10 και 20 ευρώ και 0 ευρώ, γιατί μπα στην Καλογρία που σε 10 λεπτά θα σε γυρίσει.
0: Και σε 0, Σωτήρη μου, τα περισσότερα στο Ρίο, στον Άι Βασίλιστο αυτό.
1: Μηδέν.
0: Είναι μόνο τον καφέ σου.
1: Μηδέν. Άρα λοιπόν, αν εσύ χρειάζεται για να κάνεις ένα δίμερο μπάνιο στην Αθήνα 200 ευρώ ξαπλώστρες και να τρως και 2 ώρες πήγαινε, έλα, τα δίνεις στα ξενοδοχεία εδώ πέρα, κάνεις καλύτερο μπάνιο, έχεις καλύτερες θάλασσες, ναι, τρως καλύτερα με τα ίδια λεφτά, περνάς καλύτερα και κάνεις και διακοπές.
0: Ναι.
1: Λες, εγώ πάει και εκτός.
0: Μα ακόμα και αυθημερών θα μπορεί να το σκεφτεί.
1: Εννοείται. Γι' αυτό ή έστω ένα βράδυ.
0: Δηλαδή σε μία παραλία στο Αίγιο, που είναι όσο πιο κοντά στο διακοφτό, εγώ λέω από κάτω στην Πούτα,
1: ακριβώς,
0: που είναι εξαιρετική παραλία, σε μία μισή ωρίτσα ο Αθηναίος θα είναι εκεί.
1: Γι' αυτό εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η Πάτρα.
0: Και θα γυρίζει και το βράδυ σπίτι του. Το... Αν δεν έχει μπάτζετ για να διανυκτερεύσει.
1: Μία μέρα θα μένει. Ναι. Το μυρίζονται λοιπόν αυτή τη στιγμή οι ξενοδοχειάρχες,
0: ναι,
1: και όσοι επενδύουν στον τουρισμό και αρχίζουν και επενδύουν, θεωρώ, στην Πάτρα για αυτόν τον λόγο. Γιατί αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, πρόσεξε με γιατί το λέω. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, θα το γράψω και άνθρωπο στην εφημερίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό που περιγράφουμε τώρα, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ψάχνουν ούτε το πεντάστερο το σούπερ λούξ, θα πάνε στη Μύκονο αυτή και στα Χάι νησιά.
0: Ναι.
1: Ούτε είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα και θα μείνουν σε ένα το 30, δεν θέλουν να μείνουν σε ένα το 30-50 ευρώ που είχε η Πάτρα παλιά.
0: Ναι.
1: Άρα θέλουν ένα καλό, αυτά που φτιάχνονται τώρα με τα 100-120 ευρώ και μένει μια χαρά και σε GG.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: καλό καλοκαίρι.
0: Ο Σωτήρης Γεωργίου και ο Χρήστος Βεργανλάκης, διαχειρός Διονύση Στεφανόπουλου, σας κράτησαν, πιστεύω, με καλή συντροφιά. Κάναμε ό,τι καλύτερο.
1: Τουλάχιστον βάζουμε θέματα στο τραπέζι που να
0: ανοίγει το μυαλό μας. Για να κρατάμε καλή συντροφιά και να είναι μια ζωντανή εκπομπή. Θα κάνουμε καλύτερα και περισσότερα πράγματα από το Σεπτέμβρη. Να περάσετε καλά κι εσείς.
1: Να είμαστε καλά, υγεία.
0: Καλό Αύγουστο, καλά μπάνια, να προσέχετε. Τα λέμε.
1: Καλό μήνα κιόλας αύριο.
0: Καλό μήνα.
1: Και σε αυτό είναι το καλό. Να είστε καλά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια λόγω των ισχυρών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας με το 112 να ηχεί συνεχώς. Τώρα για τις τελευταίες εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος ο Μιχάλης Λεγάκης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Πώς είναι τα πράγματα?
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα με αρκετά πύρινα μέτωπα να υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο. Ήδη έχει χύσει το 112 για την εκκίνηση του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλι. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά υπάρχει και όμως στο ξηρονόμι Βιωτίας. Επίσης, πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας, όπου και εκεί επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ και εκεί υπάρχει 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Φίχτη προς το Άργος. Ενώ την τελευταία ώρα έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στη Χινίτσα Αργολίδας, εκεί επιχειρούν επίσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρα επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενώ πριν λίγα λεπτά είχε το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων για την απομάκρυνσή τους από την περιοχή της Χινίτσας προς το Πόρτο Χέλι. Όσον αφορά τώρα την πυρκαγιά στο Ρέθινο, αυτή τη στιγμή δίνεται μεγαλύτερη βάση στην Αγία Παρασκευή, ενώ η πυρκαγιά στον Ασώματο είναι υπό έλεγχο. Κλείνοντας, όπως είπες και στη Βάνα, με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όλες οι μονάδες της πυροσβεστικής τίθονται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας.
1: Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνελήφθη εργά το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ερεθύμνου. Το μεσημέρι θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε. Για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρομετεωρολογική περίοδο με θυελλώδεις ανέμους και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, προειδοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος. Όπως είπε, το κυριότερο πρόβλημα έως και το Σάββατο θα είναι η πολύ ισχυρή άνεμη άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένουμε από την Κυριακή. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4 μάλιστα, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος. Σε αυξημένη ετοιμότητα, ο Δήμος Αθηναίων, που καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει η φωτιά από αμέλεια. Έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου, απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Δεν εκτελείται κανένα προγραμματισμένο δρομολόγιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Από τον Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του εκάστοτε πλοιάρχου, εκτός από εκείνα που φεύγουν για Αργοσαρονικό, τα οποία εκτελούνται προς το παρόν κανονικά. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμάνια. Σε εξέλιξη έλεγχη της αστυνομίας μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα δύο διπλανά κτίρια, στα οποία στεγάζονται το Γαλλικό Προξενείο και το ΕΒΕΑ, στην οδό Ακαδημίας 6 και 7 αντιστοίχως. Και τα δύο κτίρια έχουν εκενωθεί. Αποκλιμάκωση της έντασης που επικράτησε νωρίτερα στις φυλακές Κορυδαλλού, τα επεισόδια ξεκίνησαν από ομάδα Τούρκων κρατούμενων, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα 5 ως αντίδραση στη μεταγωγή ομοεθνούς τους, ο οποίος πρόκειται να απελαθεί. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκε το ΠΑΣΟΚ, σε σύνολο 288, 157 βουλευτές υπερψήφισαν επί της αρχής του το νομοσχέδιο, ενώ 131 στις αντιπολίτευσεις το καταψήφισαν. Το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του, υποστήριξε κλείνοντας τη μαραθώνια συνεδρίαση ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας πως η μόνη λύση στον υπάρχοντα κατακερματισμό είναι η προωθούμενη μεταρρύθμιση. για εμπορευματοποίηση ενός δημόσιου αγαθού όπως το νερό και υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στον Αθήνα 984, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, καταγγέλλοντάς την για παραβίαση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας στον ΟΤΑ βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό από το ΠΑΣΟΚ, που δεσμεύεται να επιστρέψει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και τους παραγωγούς, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν στο Δήμο, από τρέχοντα ζητήματα όπως είναι η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Δήμαρχο Αθηναίων. Από την πλευρά του, ο κ. Δούκας υπογράμμισε: είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά των κομμάτων. Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε με αφορμή συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου, που τόνισε μεταξύ άλλων: ωραίο να πουλάει εντυμότητα ο Τσίπρας, αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά. Απαντώντας η Ελλάς στην Άννα Διαμαντοπούλου, αφού σημείωσε ότι τα οικονομικά του κόμματος βασίζονται στους εθελοντές και τα μέλη του, ανέφερε: ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο?
6: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει?
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
7: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο?
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η νέα έρευνα της Data Consultants δείχνει ότι οι πολίτες της Αχαΐας θέτουν ως κορυφαία προτεραιότητα την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας. Ακολουθούν η αναβάθμιση του λιμανιού της Πάτρας, η υπογειοποίηση του σιδηροδρόμου, οι νέοι οδικοί άξονες και τα διπλημμυρικά έργα. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για τη διάνοιξη της οδού Ναυαρίνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ανέκρινε την αποζημίωση της τελευταίας ιδιοκτησίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου που εκκρεμούσε επί 15 χρόνια. Με τη διάνοιξη, η Κανακάρη θα συνδεθεί πλήρως με τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Πάτρας. Έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή ασκεί η παράταξη Πάτρα Ενωμένη του Κώστας Βόλη για τη μίσωση του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού Αγίου Διονυσίου από τη ΓΕΟΣΕΝ. Η παράταξη εκφράζει ερωτήματα για τη διάρκεια της σύμβασης, το ύψος της επένδυσης που αναλαμβάνει ο Δήμος και τους όρους της συμφωνίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που συνελήφθη στην Οβριά για την υπόθεση των πυροβολισμών στο Σούλι τον περασμένο Απρίλιο. Οι έρευνες της αστυνομίας για την εξάθρωση των εγκληματικών ομάδων που δρούσαν στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας συνεχίζονται. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης εσκιβωτού της αγάπης έστειλε μέσω του Πελοπόννησος FM η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Γεωργία Τάτσικα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος διακοπής λειτουργίας της δομής, ζήτησε να σταματήσει η πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος και υπογράμμισε πως η περιφέρεια πιέζει για μόνιμη λύση με αύξηση του νοσηλείου και την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμωτήτων. Με ανοιχτή επιστολή τους, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ζητούν από τον Βρήτανη την απόσυρση του σχεδίου σύμβασης, την ακύρωση των περικοπών και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αναγνώρισαν σοβαρές αδυναμίες του σχεδίου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από τις 9 σήμερα το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύεται κυκλοφορία σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε 24-ωρη ετοιμότητα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή συνεχίζει την προετοιμασία της με σχεδόν ολοκληρωμένο ρόστερ και χωρίς πίεση για άμεσες μεταγραφές. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση ενός αμυντικού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 5ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Ιωάννης Τσιμικάτος, που θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου, με τις διοργανωτές να δίνουν χρήσιμες συμβουλές στους νέους δρομείς για την προετοιμασία τους. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με ισχυρούς ανέμους και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Shine bright like a diamond.

0: Είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.